Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Το πρώτο ημίωρο θα είναι αφιερωμένο στο σήμερα, όπως το νέο άλμπουμ των Nubian Twist του βρετανικού συγκροτήματος Chasing Shadows. Ακούσαμε το κομμάτι Threads στα πλήκτρα, η περίφημη μαύρη δημιουργός από τη δεκαετία του 70, πιανίστρια Patrice Rassen και πρώτη μαύρη μουσική διευθύντρια στα Grammy Awards. Συνεχίζουμε με Pat Metheny, νέο άλμπουμ Side Eye 3+, ακούμε Don't Look Down. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

TikTok από το νέο άλμπουμ της Julia Holzman και το οκτέτο της While I Was Away, και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με τον Mike Casey. Γκαζάλ από το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ Live at the Side Door, ένα κλαμπ στο Connecticut. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
6: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Jazz Live μέρος δεύτερο με τον Max Roach, Freedom Day με τη φωνή της Abby Lincoln από το περίφημο άλμπουμ We Insist, Freedom Now Sweep 1961 και για τη συνέχεια ο τραπετίστας Bill Dixon, Winter Sox Section 3 Letter F από το άλμπουμ Bill Dixon Septet. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

17 West, Eric Dolphy από το album Out There που κυκλοφόρησε το 1961 και ήταν το δεύτερο προσωπικό του, και κλείνουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με Duke Carne, New Moon από το album Spirit of the New Land. Ένα album που κυκλοφόρησε το 1972. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση. Plus. Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Jazz Life μέρος τρίτο με τον drummer Gregory Hutchinson και το νέο του album Kind of Now, The Pulse of Miles Davis, από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Orbits, στην τρομπέτα ο Ambrose Akinmusir. Νέο album και για τον σαξοφωνίστα Emmanuel Wilkins, Live at the Village Vanguard Volume 1, ακούμε το κομμάτι Warriors. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, ο Ηλίας Τάτσης.

κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με τον νορβηγό κιθαρίστα Fred Ekstall. The Phineas Train ακούμε από το άλμπουμ Stars Align που μόλις κυκλοφόρησε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για απόψε με Sun Ra, NSYNC Ethiopia, ένα κομμάτι που υπήρχε στο άλμπουμ Jazz in Silhouette του 1959, αλλά υπάρχει και στο soundtrack του ντοκιμαντέρ Do the Impossible που κυκλοφόρησε τη φετινή χρονιά. Είναι πολύ ενδιαφέρον πως γράφει τη λέξη Ethiopia ο Sun Ra στο συγκεκριμένο κομμάτι, προσθέτοντας δίπλα στο αρχικό E της αγγλικής γραφής ένα A και μετά ένα I για να είναι πιο κοντά στην αρχαιοελληνική γραφή της λέξης Αιθιοπία, που στα αρχαία ελληνικά σήμαινε η χώρα των ηλιοκαμένων ανθρώπων. Για τη συνέχεια, Meditation με τον Jeff Parker και το νέο του άλμπουμ Happy Today, ακούμε το κομμάτι Like Swimwear, μαζί του πάντα το συγκρότημα ETA, το κουαρτέτο του δηλαδή. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν το συγκρότημα της μπασίστριας Anna Butters, SML, από το άλμπουμ Small, Medium, Large του 2024. Ακούσαμε Feed the Birds. Η μπασίστρια Anna Butters και ο σαξοφωνίστας Josh Johnson συμμετέχουν και στο κουαρτέτο του Jeff Parker, ETA, που ακούσαμε λίγο πριν. Θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε με τους Natural Information Society, Moontide Chorus, από το άλμπουμ Since Time is Gravity του 2023, ανανεώνοντας ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Ανεβαίνω πάλι την ανηφοριά, πάλι περπατώντας στη βουνοπλαγιά. Αναπνιές ποθή μου και φασκώ μιλιά. Στραταρίζουν πέρδικες, πέρδικοπουλά. Ανεβαίνω, ανεβαίνω. Κάνω το χαράκι, καλοκάθισα. Κάνω το χαράκι, καλοκάθισα. Τροσερό αέρι και λαϊδού πουλιά. Με τέτοια παρέα που μνημόναξα. Τροσερό αέρι και λαϊδού πουλιά. Σκέφτομαι να ανέβω στην ψηλή κορφή. Θα τα καταφέρω, θέλω μηχαρή. Ανεβαίνω, ανεβαίνω. Φτάνω κι έτσι λέω, για σου βρε κορφή. Πες μου πως αντέχεις να σε μοναχή. Πότε άσπρη, πότε μαύρη, πότε στο χακί. Άλλοτε βροντάκια στράφτη πέφτουν κεραυνοί. Όλη μέρα λέει είμαι η κορφή. Μα σαν πέσει νύχτα κορυλή γερή. Τραγουδώ, τραγουδώ. Τραγουδώ στα αστέρια και τον ουρανό. Τραγουδώ στα αστέρια και τον ουρανό. Είμαι μια μικρούλα τόση τόση δω. Είμαι μια μικρούλα τόση τόση δω. Πάρτε με και μένα πάνω εκεί να έρθω. Πάρτε με και μένα πάνω εκεί να έρθω. Για να σας χορεύω είμαι αέρικο. Για να σας χορεύω είμαι αέρικο.

104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

χτύπησες ποτέ μια λάθος πόρτα. Αν γλίστρησες καθώς σε κάνες βόλτα. Αν λέρωσες στην άκρη το κασκόλ σου με κάτι που είχες μέσα στο παλτό σου.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410 26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

Σήμερα, όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ πουκάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά ασκήσεις. Τι θεσπέσιο πλάσμα, τι τέλειο προφίλ, τι θαυμάσιες αναλογίες, τι γρήγορα που περνάει η ώρα, πάλι καθυστέρησα από τη δουλειά μου. Πολύ φοβάμαι ως εκ τούτου πως η διεύθυνση του γραφείου στο οποίο εργάζομαι σύντομα.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-0-22-142. Κρεοπολείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
11: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
12: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
13: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επισκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Μπυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
14: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια
15: κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
16: Νέα ένταση καταγράφεται στην Μέση Ανατολή, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν τα ξημερώματα επιθέσεις εναντίον των στόχων στο νότιο Ιράν. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επανέφερε τις κυρώσεις που αφορούν το ιρανικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Entecom, η αμερικανική επιχείρηση ολοκληρώθηκε με πλήγματα σε περισσότερους από 80 στόχους. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική δράση αποτελεί απάντηση στις επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, κατηγορώντας τη Τεχεράνη ότι παραβίασε την προκαταρκτική συμφωνία που είχε επιτευχθεί στα μέσα Ιουνίου. Η Βρετανική Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ναυσιπλοείας UKMTO ανακοίνωσε ότι τα τρία πλοία έγιναν στόχος επιθέσεων μέσα στο διάστημα 24 ώρων στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία απέδωσαν στο Ιράν την ευθύνη για 2 από τα περιστατικά, ενώ η Νέα Κρήτη επαναφέρει το προσκήνιο την στρατηγική σημασία των στενών, από τα οποία περνά σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Να τώρα, αυτά γίνονται και μετά θέλουμε εμείς να έχουμε μία ηρεμία και μία κάποια καταστατική τακτική στην οικονομία του πλανήτη. Και όχι, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν υπάρχει ηρεμία εκεί από όπου πραγματικά περνάει ένα πολύ μεγάλο μέρος, αν όχι το μεγαλύτερο μέρος, από πετρέλαιο και από υγροποιημένο αέριο. Πρέπει οπωσδήποτε η ένταση αυτή να αποκλιμακωθεί, γιατί δεν θα τα πάμε καθόλου μα καθόλου καλά. Γιατί ελπίζαμε ότι υπάρχει μία ηρεμία και είχαμε καθησυχάσει με κάποιο τρόπο. Ξανά μπαμ και μπουμ. Ξανά μπαμ και μπουμ. Καλημέρα μας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Και σήμερα μαζί ζωντανά μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Τετάρτη, 8 του μήνα Ιούλη, Οσίου Θεοφίλου Μυροβλήτου Αγίου Προκοπίου, μεγαλομάρτυρο μας, μεγαλομάρτυρο στην αριθοδοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, στη Θεοφίλη, χρόνια πολλά στη Θεοφιλίτσα, στη Φιλίτσα, στη Φιλιό, στη Φιλία, στον Προκόπη, στον Προκόπο και στην Προκοπία που σήμερα γιορτάζουν. Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας είναι σήμερα η μέρα, τη οποία η πορεία του ήλιου ξεκίνησε 10 λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει 50 μετά από τις 8. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Και σήμερα μαζί ζωντανά μέχρι και τις 10 στους 104,4 από τον Άγιο Νικόλαο στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Στα ραδιοφωνά σας ασφαλώς, δυνατά και τηλεφωνικά. Παγκόσμια τα λέμε μέσα από το site του σταθμού www.104fm.gr αλλά και από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24 και iradio.gr. Ακόμα είμαστε μαζί ζωντανά με εικόνα από τον Ραδιοθάλαμο στο Facebook. Καλημέρα σε φίλους και σε φίλες εκεί. Περιμένω καλημέρες, παρατηρήσεις και σχόλια στο chat, στο Instagram, και από εκεί είμαστε μαζί μέχρι και τις όποτε μας αφήσει το Instagram να είμαστε μαζί, και μέσα από TikTok, και το TikTok κάνει τα δικά του, οπότε όποτε μπορέσει και αυτό θα μας ανοιχτεί στη ροή του αέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε ζωντανά μέχρι και τις 10, ενώ θα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά σήμερα να έχουμε τηλεφωνικά επιτέλους μαζί μας τον Παντελή Σπυριδάκη, ο οποίος απουσίαζε για τεχνικούς λόγους εχθές. Σήμερα όμως τα κατάφερε και έχει σηκώσει στην ταράτσα εκεί του χώρου που στεγάζεται πλέον και εργάζεται. Ένα πομπό, μια κεραία, την έχει δέσει με ελόσυρμα, έχει βάλει και τα μανταράκια να ενισχύσει το σήμα, οπότε θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία πιθανά σήμερα, δεν το λέω να μην το ματιάσω, οπότε θα τον χορτάσουμε μέχρι τις 9 η ώρα σήμερα, γιατί απουσίασε εχθές, οπότε σήμερα δεν θα έχουμε Γιώργο Τουτουδάκη. Ω, πόσο κρίμα, πόσο κρίμα. Λίγο μετά από τις 9 μαζί μας ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, ο Γιώργος Μανωσάκης, διότι η προκήρυξη των εργαζομένων του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου δεν πήγε καθόλου καθόλου καλά, ούτε μισή δεν ήρθαν, τέλος πάντων. Αυτά είναι τα χαίρια μας, ενώ θα έχουμε και τον Κώστα Χατζησαφωτεινό, γιατί παρουσιάζει με τη νέα του ποιητική συλλογή στο Κοινοθέατρο Χριστίνα εδώ στον Άγιο Νικόλαο, οπότε θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε μαζί του για αυτή την νέα του εκδοτική προσπάθεια. Οπότε Η λύση είναι, μένετε εδώ και σήμερα μέχρι και τις 10 να ακούσετε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, όπως κάνουμε καθημερινά, σε μια προσπάθεια να κρατάμε ζωντανό, αισιόδοξο, χαρούμενο αυτό το πρωινό δίωρο, με την προσδοκία ότι θα έχουμε μόνο καλές ειδήσεις, να σας μεταδίδουμε και καλά σχόλια να κάνουμε σχετικά. Να, ένα καλό σχόλιο τώρα, μια πολύ καλή είδηση. Είναι σούπερ προσφορές σήμερα και σούπερ τιμές στη Λαϊκή του Μιλονάκη. Γιατί σήμερα έχουμε Λαϊκή, οπότε θα βρούμε στο Μιλονάκη μεταξύ άλλων ντομάτες Κρήτης το κιλό 0,89. Καρπούζι μίνι Σισίου το κιλό 0,89 επίσης. Νεκταρίνια ελληνικά το κιλό 1,79. Βρύκουκα ελληνικά το κιλό 1,99. Κεράσια έξτρα χοντρά και τραγανά το κιλό 3,89. Όλα αυτά σήμερα μόνο στη Λαϊκή του Μιλονάκη. Όταν είναι με Λαϊκή στον Γενικόλαο, ασφαλώς γεννοούμε μόνο Λαϊκή στο Μιλονάκη. Επαναλαμβάνω, ντομάτες Κρήτης το κιλό 0,89. Καρπούζι μίνι Σισίου το κιλό 0,89 επίσης. Νεκταρίνια ελληνικά το κιλό 1,79. Βρύκουκα ελληνικά το κιλό 1,99. Κεράσια έξτρα χοντρά και τραγανά, από τα πιο νόσμα που έχω ποτέ φάει. Πραγματικά τα κεράσια αυτά, τα μεγάλα, τα τραγανά του Μιλονάκη είναι το φρούτο. Το φρούτο θα τα βρούμε 3,89 το κιλό σήμερα στη Λαϊκή του Μιλονάκη. Αυτά και άλλα πολλά καλούδια. Επενδύουμε 51 στον Αγιο Νικόλο και τηλεφωνικά ρωτώ τη χώρα μας να καλέσουμε στο 2841-021-711. Γιατί αλήθεια, πείτε μου, ποια Λαϊκή έχετε σπίτι σας? Συνήθως εμείς πάμε σε Λαϊκές. Όχι, η Λαϊκή του Μιλονάκη έχετε στο δικό σας χώρο, στο δικό σας σπίτι. Είτε είστε πολίτης, είτε είστε νοικοκύρης και νοικοκυρά, είτε είστε έμπορος και επαγγελματίας, εστιατόρας ή οτιδήποτε άλλο. Ο Μιλονάκης τα φέρνει στην πόρτα σας άμεσα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα έχετε ζητήσει. Μιλονάκης, Παντοπολείο Προπολείο, σήμερα Λαϊκή, σήμερα όλα τα καλούδια μόνο στον Μιλονάκη. Γιατί πάρα πολύ απλά τα πράγματα στο Μιλονάκη είναι τα πλέον γευστικά, τα πλέον ποιοτικά και τα πλέον οικονομικά. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλονάκης, επειδή 50 στον Άγιο Νικόλαο, ξεκινάμε και σήμερα την ημέρα μας μαζί μέχρι και τις 10. Καλημέρα, είπαμε. Δεν είπαμε, να πούμε ρε παιδιά, να πούμε και μια καλημέρα τραγουδιστή.

Γιάννης Πάριος, καλημέρα, τι κάνεις? Και είμαστε εδώ και παραμένουμε εδώ ζωντανά μέχρι και τις 10 με τον καιρό εκεί έξω, να είναι και σήμερα καιρός με αρκετά υποφοριά. Τα μελτέμια παραμένουν και επιμένουν 6 με 7 τοπικά μποφόρα στον Αγίου Νικόλαο. Θερμοκρασία το μεσημέρι στην πόλη του Αγίου Νικόλαου 32 βαθμοί Κελσίου. Ενισχυμένη άνεμη όπως είπαμε και λίγο πριν. Αυτό δίνει δυνατότητα να έχουμε λιγότερα κνούπια όταν έχουμε πολλούς ανέμους. Και μεγάλη προσοχή εκεί έξω στην πρόκληση πυρκαγιάς. Και σήμερα βοηθάει πάρα πολύ ο άνεμος στην μετάδοσή της, οπότε να είμαστε ιδιαίτερως πολύ πιο προσεκτικοί. Μικρή υποψία πυρκαγιά κατευθείαν τηλέφωνο στο 199 να προλάβουμε τα χειρότερα. Ξέρετε, έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό και δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα περιθώριο στη φωτιά να εξαπλωθεί. Ό,τι δούμε, όπου το δούμε, κατευθείαν τηλέφωνο στην υπηρεσιακή υπηρεσία 199 να προλάβουμε τα χειρότερα. Πρώτο σημείο, μια πυρκαγιά σβήνει με ένα ποτήρι νερό. Στο πρώτο λεπτό με ένα κουβά, εάν περάσει το δεύτερο τρίλεπτο, μετά δεν μα σώζει τίποτα. Παρά μόνο τα ελικόπτερα και οι πυροσβέστε. Να είναι καλά. Να είναι καλά, πρέπει να μην έχουν δουλειά. Οπότε για να μην σηκώνονται από το γραφείο και από τις υπηρεσίες τους παρά μόνο για να κάνουν ελέγχους.

104,4. Μέχρι και τις 10 είμαι ο Θάνος Κρομπίλιας, 2-841-025-425, λέμε τηλεφωνικά. Καλημέρες, σχόλια και παρατηρήσεις. Πάμε rfm.com, τα email σας. Είμαστε μαζί, Facebook, Instagram και TikTok, και εκεί υπάρχει δυνατότητα να μας στείλετε κάποιο email, μια καλημέρα, μια κάποια οποιαδήποτε άλλη επισήμανση, και εμείς είμαστε εδώ να την αναδείξουμε και να σχολιάσουμε. Στη διάθεση έχει το Viber μας και το WhatsApp της εκπομπής, 6944-460-295. 6944-460-295, και πάμε τώρα να μας φτιάξουμε την ημέρα.

0: κρεμάσαμε ματζούνια, κάψαμε τον Μάη, κάψαμε και ό,τι κακό είχαμε να κάψουμε, κάψαμε και λίγο την άκρη από το μαλλί και επικοινωνήσαμε επιτέλους με τον κύριο Παντελή Σπυριδάκη, ο οποίος έχει ξεπεράσει το εθνικό πρόβλημα, όπως σχολίασα και λίγο νωρίτερα, βάζοντας στην ταράτσα κεραίες, τεντώνοντας σκοινιά και βγαίνοντας με ένα κράνος στην ταράτσα για να έχει καλύτερο σήμα. Καλημέρα ρε Παντελή.
1: Καλημέρα Φάνο.
0: Καμπάνα, καμπάνα το σήμα. Αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Ωραίο τέλειο, δεν τέλειο. Είναι.
0: Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πολύχρωμο, πολύ, πολύ.
1: Το έλεγα εγώ χθες. Έχουμε γλιτώσει το 13 που κάποιες φορές δεν έπαιζε το μικροφωνό σου. Το 3 και 13. Και την πατήσαμε χθες. Εσύ δεν πιστεύεις βέβαια. Αλλά εγώ που πιστεύω στα ζώδια και ξεκίναγε στο Σκορπιό ανάδρομος χθες, πήγαν όλα αναδρομιά. Αναδρομιάσανε όλα.
0: Δηλαδή,
1: ανάποδα.
0: Ήταν επικίνδυνη χθες την ημέρα με το Σκορπιό να είναι ανάδρομος. Δηλαδή,
1: δεν είναι, δεν σταμάτησε.
0: Ναι.
1: Είναι μια περίοδος σχεδόν 10 ημερών με ανάδρομο Ερμή που εμάς μας πιάνει. Το Σκορπιό και κάποια άλλα ζώδια.
0: Ποιοι είστε εσείς, αλλά... οι Σκορπιοί?
1: Ναι, μας έχει... είμαστε νόστιμα παιδιά,
0: ναι.
1: Και καλόψυχα και έτσι τσαχπίνικα. Και μας έχει βάλει
0: φτού
1: στο μάτι.
0: Να μην αβασκαθείτε, φτού να μην αβασκαθείτε, οι Σκορπιοί καλόψυχοι.
1: Μου λείψατε χθες.
0: Μα...
1: Εγώ είχα, πες στον κόσμο, είχαμε προετοιμαστεί κανονικά για να ήμουν στο σημείο που είμαι συνήθως και με έπαιρνες και είχε φραγή.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ έκανα δύο βλακίες προχθές, είχα ξεχάσει τον κωδικό μου στο κινητό και δεν τον έβρισκα γιατί τον έχω αφήσει το ρέθινο. Και έκανα τρεις απόπειρες, μπλόκαρε. Και γι' αυτό το λόγο τώρα έχω πάρει το κινητό ενός συναδέλφου για να μιλήσουμε.
0: Τον κωδικό του κινητού, γενικότερα τους κωδικούς που χρειαζόμαστε, τους αποθηκεύουμε στα πιο σπάνια σημεία που μπορεί να ψάξει οποιοδήποτε στον τοίχο. Σε ένα δωμάτιο του σπιτιού, στην άμμο, στην παραλία, σε ένα δέντρο τους καλύζουμε κάπου για να μην ξεχνιόνται ποτέ. Οργανώσου, Σπυριδάκη. Οργανώσου.
1: Είναι του Facebook, είναι του Twitter, είναι της τράπεζας.
0: Ωραία.
1: Της
0: τράπεζας. Της τράπεζας γνώρισε το. Αυτό το ξέχασε το της τράπεζας. Δεν έχει νόημα, αφού δεν υπάρχει τίποτα για να βγάλεις. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε από τον καθένα μας. Οπότε αυτόν και να το ξεχάσουμε, σκοτιστήκαμε. So what. Με ένα δεκαρικά κυκλοφοράμε στην Κολότσεπη και αυτό το φυλάμε σαν τα μάτια μας.
1: Ουσάν.

0: Ωσάν. Τι κάνετε?
1: Τι να κάνουμε, υπομονή κάνουμε. Υπομονή. Δεν μου λες να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παράδοσα τη σημερινή μας επικοινωνία. Δημοσίευσα λίγο πριν ένα κείμενο σχετικά με τις αποζημιώσεις που ζητούν πάρα πολλοί πελάτες στα ξενοδοχεία κάνοντας διακοπή. Το δανείστηκα από τον πολύ καλό φίλο του Κώστα Δερζιώτη από το Money and Tourism, το σκοπό αυτό site. Και κάνει λόγο ο κύριος Νικόλαος Σαρούκος για την μανία που πλέον έχει κατακλείσει τον τουριστικό κλάδο με τους επισκέπτες οι οποίοι και τους πελάτες οι οποίοι κάνουν διαρκώς παράπονα και στέλνουν αποζημίωση ανασύνταξη, αναβάθμιση στις θέσεις που έχουν κλείσει και ζητάνε. Όλα αυτά. Εσύ το αντιμετωπίζεις αυτό, αντιμετωπίζεται παρόμοιος? Δηλαδή, πελάτης κάνει παράπονα γιατί φυσάει. Πελάτης κάνει παράπονα γιατί τα τζίκια έχουν δυνατή φωνή. Πελάτης κάνει παράπονα.
0: Ναι, έχει τέτοιους. Έχει, γιατί μπορεί να είναι κάποιοι ηλικιωμένοι, ή μπορεί να είναι μια οικογένεια με μωρό παιδί, ή μπορεί να είναι κάποιοι οποίοι το είχαν δει διαδικτυακά όταν κάνανε την κράτηση και το είχαν στο μυαλό του διαφορετικά, αλλά εδώ η Κρήτη, σε όλες τις γωνιές, και η Ανατολική και η Δυτική, είναι σε απολύτω συνδυασμό με ένα φυσικό περιβάλλον. Μπορεί να έχει δίπλα ένα κοτέτσι ή ένα μικρό χωράφι με κάποια πρόβατα και αρνιά, και τους μισούς τουρίστες να τους γοητεύει και να βγάζουν φωτογραφίες, τους άλλους μισούς να τους ενοχλεί.
1: Η μυρωδιά ή τα κουδούνια από το λαιμό τους?
0: Δεν, μπορεί να μην το είχαν φανταστεί. Και η μυρωδιά δεν ξέρω, μπορεί να μην το είχαν φανταστεί. Θέλουν να είναι όπως είναι στις χώρες τους. Που είναι όλα με το σιμέντο, με τις πλατείες, με το πράσινο, αλλά το πράσινο το εργοταξιακό, δηλαδή. Όπως πάνε στις πλατείες τους και δεν έχει ούτε πουλάκια, ούτε περιπτέρια, ούτε τίποτα. Είναι πολύ αποστηρωμένα, θα σου το πω. Εδώ κατεβαίνουν το πρωί στο ξενοδοχείο που δουλεύω εγώ 10-15 άτομα. Στις 5 το πρωί με ξυπνητήρι, μια κούπα καφέ και το ζευγάρι πιασμένο, οι παλάμες στις πλεγμένες χέρι-χέρι, κάθε πρωί, και τους λέμε καλά, πού πάτε? Και πάνε να βγάλουν φωτογραφία και να πιούν τον καφέ τους στις ξαπλώστες, στη θάλασσα, το ξημέρωμα, το πορτοκαλί αυτό. Και καλά, το έλεγα με κάποιοι φίλοι που είναι στη Γερμανία. Ελληνίδα, ρεθνιώτησα, αλλά μένει μόνη. Τι μου, συγγνώμη, εκεί δεν έχουν Ανατολή ηλίου? Όχι, Παντελή, έτσι όπως είναι χτισμένα τα σπίτια τους και οι πόλεις και οι γειτονιές και οι δρόμοι, δεν έχουν πρόσβαση οπτική να υπάρχει αυτό το συνέστημα του να γιωθούν και να αισθανθούν την ώρα που η Ανατολή ανεβαίνει. Εμένα μου φαίνεται παράξενο.
1: Τόσο απλό, ρε παιδί μου, και μας φαίνεται εμάς τόσο πολύ δεδομένο και τόσο πολύ απλό, και για τους ξένους, για τους επισκέπτες μας είναι κάτι που θα πρέπει να ξυπνήσουν άγρια χαράματα για να το παρακολουθήσουν.
0: Τάνο, θα σου πω και το πιο απλό. Δηλαδή, εμείς κοιτάμε μια εικόνα ενός τουρίστα εδώ στη Γεωργιούπολη, πως δίνει, κόβει ένα κομματάκι πιλαράκι από δέντρα στο παιδάκι του και σταματάει σε ένα σειρμάτινο πλέγμα που εδώ είναι ένα κτήμα που έχει μόνο ρίφια, μόνο κατσικάκια, μικρά. Και το πως ούριαζε κακαριστά γέλια το παιδί που κράταγε στο χέρι του τα φυλαράκια και τα τρώγε το κατσικάκι, λες και τους είχε πλησιάσει εξωγήινος.
1: Έτσι, αυτή είναι η εμπειρία η οποία πραγματικά είναι η ανάμνηση από τις καλοκαιρινές διακοπές, που η εικόνα αυτή θα συντροφεύει όλο το χειμώνα στις δύσκολες στιγμές που θα περνάνε μέσω καιρικών συνδικών και άλλων θεμάτων που θα τους απασχολούν, και αυτές οι εικόνες είναι που θα πρέπει να είναι πλημμυρισμένες με πάρα πολύ αγάπη από εμάς, γιατί είμαστε ένας τόπος φιλόξενος, λαός φιλόξενος, και πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου, έχουμε αυτό το διαφορετικό, το μεσογειακό, το ταπεραμέντο, ότι όχι όλοι και όχι πάντα, μόνο όταν το θέλουμε. Γιατί καμιά φορά γινόμαστε κι εμείς πολύ ξινοί και πάρα πολύ έτσι, διαφορετικοί από ό,τι είμαστε, από τη γέννησή μας, το DNA μας. Γιατί
0: θέλουμε
1: να κερδίσουμε, θέλουμε να διεκδικήσουμε παραπάνω χρήματα, να εισπράξουμε παραπάνω χρήματα. Γιατί τα πάντα είναι με βάση το χρήμα, ρε γαμώτο. Και εγώ αυτό είναι που πραγματικά με εξτελέλει, με ξεπερνάει.
0: Τώρα, για να δικαιολογήσουμε και τον συνάδελφο που πολύ ορθώς έχει επιλέξει το άρθρο για τα upgrade, υπάρχουν περιπτώσεις, όπως το ανάφερες και εσύ τώρα, που εσχροκερδούν, κερδοσκοπούν Και πάνω σε αυτές φαντάζομαι θα υπάρχει παράπονα από τους τουρίστες για υπερτιμολογημένα upgrade αναβαθμίσεις δωματίων, που ίσως εκεί όταν νιώθουν ότι υπερβαίνει το όριο της λογικής, κοινής λογικής, διατυπώνουν παράπονα ίσως και για το ύψος της κοστολόγησης από την αλλαγή ενός δωματίου από ένα χαμηλότερο σε ένα καλύτερο ποιοτικά.
1: Προχθές βρέθηκα προεκπλήξεων με τον Μουτζάκη, γιατί το καλοκαίρι μόνο από έκπληξη βρισκόμαστε μεταξύ μας, επειδή και ο ίδιος εργάζεται, και είχαμε την κουβέντα αυτή και μου έλεγε κάποια περιστατικά για παρόμοιες προσπάθειες κάποιων να κερδίσουν ρε από το ξενοδοχείο και να πάρουν πίσω χρήματα και τίποτε άλλο. Έχοντας όμως κάνει κράτηση μέσω Booking ή κάποιων άλλων πλατφορμών, δεν μπορούν να πάρουν χρήματα μέσα στο ξενοδοχείο, μόνο να τα διεκδικήσουν από την εταιρεία που έχουν κάνει την κράτηση. Και αν τα πάρουν αυτά, όποτε τέλος πάντων τα πάρουν πίσω, και προσπαθούν με χίλιους τρόπους και δικαιολογίες να κάνουν ή αναβάθμιση θέσης ή να πάρουν, ξέρω εγώ, ένα γεύμα δωρεάν ή μια εκδρομή ή κάτι τέλος πάντων να τους παραχωρήσει το ξενοδοχείο ως δικό του κέρδος, γιατί γκρίνιαξαν, γιατί δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα περίμεναν κτλ. Είναι και αυτοί οι τουρίστες, αλλά αυτοί πιστεύω ότι είναι λίγοι. Δεν πρέπει να δίνουμε σημασία μόνο σε αυτούς, να δίνουμε σημασία στους πολλούς οι οποίοι φεύγουν με το χαμόγελο από τη χώρα μας, ελπίζω τώρα εγώ, και περνάνε καλά
0: τις διακοπές τους.
1: Βέβαια.
0: Επιστρέφουν για να σου αφήσουν ξανά χρήματα.
1: Έτσι.
0: Εδώ εμένα ήρθε από την Ελβετία ένα ζευγάρι προχθές, είμαι στη Γεωργιούπολη. Το κλασικό, το λευκό κλεισάκι που είναι πάνω στη θάλασσα,
1: ναι.
0: Το γνωρίζουν όλοι. Είχε παντρευτεί εκεί ο γιος τους με την ύφη τους. Και είχαν πει ότι θα θέλανε πολύ κάποια στιγμή να επιστρέψουν για να κάνουν διακοπές.
1: Mm-hmm.
0: Και το καταφέρανε και ήρθαν επειδή τότε τους άρεσε,
1: ναι.
0: Ήρθαν για να μείνουν. Δηλαδή βρίσκουν πράγματα και έρχονται και μας φέρνουν χρήματα και μας εμπιστεύονται και μας δίνουν προτίμηση σε όλες τις γωνιές και τις γειτονιές της
1: Κρήτης.
0: Αν τους το επιστρέψουμε με εκτίμηση και σεβασμό, θα βγουν κερδισμένες και οι δύο πλευρές.
1: Θα τους κρατήσουμε για πάντα εδώ.
0: Θα τους κρατήσουμε για πάντα εδώ.
1: Έχει πάει και 32 σπυριδάκι και δεν σε έχω κεράσει ένα γλυκό ποταμίλου, ρε φίλε, και ένα καφέ.
0: Δεν σε έχω χορτάσει σήμερα, γι' αυτό ήθελα να σ' ακούω, να σ' ακούω, να σ' ακούω.
1: Πόσο αφιλόξενος είμαι. Πάμε στα Μήλο τώρα να κεράσω ένα πρωινό, να φας μια ωραία έτσι κρουασανάρα με απ' έξω σοκολάτα και από μέσα σοκολάτα και από πάνω από τη σοκολάτα αυτό το, την τρούφα σοκολάτα επιπλέον πάνω σοκολάτα που έχει και μέσα σοκολάτα το κρουασάν από τα Μήλο, για να ανοίξει έτσι το μάτι και να πεις μια καλημέρα ρε παιδί μου, με δύο συλλαβές. Μήλο, πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολης, έτσι πρέπει. Και εκτέλα Γιουνικολάου είναι τα Μήλο που καθημερινά είναι η συνήθειά μας για το τραγανό τραγανό φρέσκο ψωμάκι. Δεν μου λες τώρα που το σκέφτηκα.
0: Για πες.
1: Θυμάσαι στο σχολείο που πέραμε το τριβίδι? Το τριβίδι είναι το ψωμί στο σχήμα σάντουιτς.
0: Ναι.
1: Και βάζαμε μέσα το τσίς.
0: Το τσίς.
1: Βάζαμε μέσα τη τσοκοφρέτα. Φαντάσου δα να πάρεις το ψωμάκι αυτό και να βάλεις μέσα το σοκολατάκι από το Μήλο. Θα παίξει ο νου σου. Δηλαδή ρε παιδί μου, αυτό είναι πρωινό 80's. Είναι πρωινό 80's, τελεία και παύλα. Όλα τα κάναμε και τα χορτέναμε.
0: Έχει γράψει ιστορία.
1: Άρε, φίλε.
0: Συζητάμε γεύσεις ακόμα.
1: Από τότε είναι τα Μήλο. Γι' αυτό σου λέω τώρα ότι η ποιότητα είναι τόσο μα τόσο, τόσο μα τόσο γουστόζικη και όμορφη και ωραία, που πραγματικά μας τρελαίνει σε κάθε μας μπουκιά.
0: Ενώ ναι, αλλά και τα Μήλο δίνουν πόνο, δεν σε αφήνουν να ησυχάσεις. Όλο κάτι καινούριο βγάζουν.
1: Αύριο έρχονται τα φρούτα. Αυτά τα φρούτα που είναι με τα σοκολάτα φτιαγμένα, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: θέλω να μου κάνεις βίντεο.
1: Άμα έρθεις Άγιο Νικόλα, οπωσδήποτε να είναι Πέμπτη, μία από τις μέρες που θες εδώ, για να σε πάω στα Μήλο να διαλέξεις φρούτα από τα Μήλο. Να πάθεις πανικό, να πάθεις τέλα, να πάθεις να λιγώσεις πραγματικά. Γιατί μιλάμε για Μήλο. Οπότε καλημέρα στο Μεραμπέλο. Λέγεται με δύο συλλαβές. Λέγεται Μήλο, πλατεία Άγιο Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, τέλα Άγιο Νικολάου, και τα Μήλο τα έχουμε δίπλα μας για να μας φτιάχνουν την ημέρα και την κάθε στιγμή της κάθε ημέρας. Αφήνουμε τον Παντελή Σπυρδάκη για μερικά λεπτά να αλλάξει αυροπόδι και να πάρει ανάσες, να επιστρέψουμε σε 5 λεπτά. 5,5 γιατί μπήκε και EasyJet τώρα στη ροή μας. Οπότε έχουμε ένα διαφημιστικό παραπάνω. Σε 5,5 λεπτά μιλάμε και πάλι με τον Παντελή Σπυρδάκη από τα Αρεθμιώτικα, διότι η μέρα σήμερα έχει βόλτα στο Αρεθμιώ. Μην εγκουνήσεις ρούπι, Παντελή, ερχόμαστε.
0: Εδώ σε είναι, λίγο. Δεν πάω ξανά.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
0: Η
7: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
10: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
11: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Εμείς πάμε τέλος του κόσμου, πάμε εκεί στα μέσα της Κρήτης, που είναι ο δικός μας ο κόσμος, αυτή η Λεβεντογένα Κρήτη, αυτό το υπέροχο, τεράστιο, μεγάλο, παθιασμένο νησί, και φτάνουμε στα Ρεθεμιώτικα που έχουμε σήμερα σύνδεση, αν και Τετάρτη, με τον Παντελή Σπυριδάκη που μας περιμένει εν αγωνίως για να μας πει ό,τι προλάβει να μας πει και σήμερα μέχρι τις 9 το πρωί. Όταν έχουμε ζωντανά στον αέρα μας, ελπίζω δηλαδή. Παντελή, εδώ, τοκ, τοκ, τοκ, τοκ.
1: Ναι, μην σε πιάνει πατατράκ.
0: Okay, μα ανησυχώ, γιατί...
1: Όχι, να μην ανησυχείς.
0: Ήταν μεγάλη η τέτοια, η λαχτάρα. Και
1: ο ανάδρομος ήταν.
0: Ο ανάδρομος, ανάθεμα τον για ανάδρομο. Ανάθεμα, τον,
1: έχω λάβει τα μέτρα μου,
0: όλα. Ο Τζόρτζ μπορεί να τον ανάδρομο το φτιάξει, με τόσα μηχανήματα και εργαλεία και σέρβις που έχει.
1: Κοίταξε, ικανό τον έχω.
0: Ναι, όντως, όντως. Τζόρτζι, βάλτε τα δυνατά σου, βάλτε τον ανάδρομο μέσα σε μια μπετονιέρα που κάνει στα τσιμέντα, να πάει να το κόψει κομμάτια, να μην ξαναρθεί αυτός ο ανάδρομος. Αμάπια αυτός ο ανάδρομος. Λοιπόν, Μανώλη Τζόρτζ, μηχανήματα εργαλεία σέρβις, τον ξέρουμε, τον ξέρετε, ο μοναδικός που κάνει τα μαρκούτσια υψηλής πίεσης, πήρε μαρκούτσι ο Τουδάκης και δεν με βλέπω καλά.
1: Θα με πάρει στο... δεν είχε μαρκούτσι.
0: Θα με πάρει στο κυνήγιο του Τουδάκης με το μαρκούτσι, δεν ξέρω αν έμεινε, ξέμεινε, αλλά το θέμα είναι ότι πήρε καινούριο και είναι ανησυχητικό αυτό, πάρα πολύ ανησυχητικό. Ο Τουδάκης με μαρκούτσι.
1: Αλλά αυτό τώρα θέλει προσοχή, ε.
0: Μπορεί να τον πάω εκδρομή σήμερα το Τουδάκι, άμα μου ακολουθήσει το θα πάμε σε το κουνάλι να κάνουμε στα εγγένεια του κριτικού σπιτιού του Χουρδάκη, του Μιχάλη του Νήσου, μια επίσκεψη.
1: Ωραία ακούγεται.
0: Ναι, θα είναι ωραία. Θα τον πάρω μαζί μου αν τελικά ακολουθήσει, να τον καλοπιάσω, να μην χρησιμοποιήσω το μαρκούτσι.
1: Πάρτον, για να τον επανεργοποιήσει από τη σκέψη. Έτσι, για το μαρκούτσι.
0: Να βοσκίζει κιόλα στην εξοχή. Λοιπόν, Μανώλη Τζόρτζ, μηχανήματα εργαλεία σέρβι, πηγαίνω στο 92, προηγούμενο τώρα Γιώργο Νικολάου, το ξέρουμε, τον εμπιστευόμαστε, δεν τον αλλάζουμε μηχανή και με τίποτα, γιατί είναι πάρα πολύ απλά Μανώλη Τζόρτζ. Λοιπόν, Παντελή, έγραψε κάτι πάρα πολύ εύστοχο και σοφό η Γιάννη Δρακονάκη, η οποία είναι συνάδελφό σου στον χώρο τη ξενοδοχεία. Μου γράφει λοιπόν η Γιάννη Δρακονάκη, καλημέρα πέρα ω πέρα, υπέροχο φυσικό περιβάλλον χωρί το στέρι τη πατρίδα του. Αυτά που λέγαμε λίγο πριν. Τα δικά μα αυτονόητα για αυτού είναι παράδεισο. Ιδιαίτερη εντύπωση του κάνει, παρακαλώ πάρα πολύ, τα χαρούπια.
1: Βεβαίω, τα χαρούπια θεωρείται ένα πολύ ποιοτικό προϊόν, το οποίο δεν είναι δυσέβρετο. Μην κοιτάξτε εμείς που το έχουμε εδώ πέρα και δεν το εκτιμάμε.
0: Και το πατάμε και το κλωτσάμε στον δρόμο και το αγνοούμε. Όντως, το χαρούπι, παιδιά, είναι εξαιρετικό προϊόν. Είναι η παλιά σοκολάτα των παλιών στην
1: Τουδάκη. Και πολύ υγιεινό. Γι' αυτό το λόγο το επεξεργάζονται και στο Ρέθυμνο. Φτιάχνουν χαρουπάλευρο, φτιάχνουν ψωμί από χαρουπάλευρο συγκεκριμένα. Το χαρούπο μπούσκοτα, παξιμάδια από χαρούπι. Είναι πολλά.
0: Μερέντα από χαρούπι και άλλα και άλλα. Μπράβο. Και άλλα πολλά. Και, άλλα πολλά. Και εδώ σπινέ κάναμε μια γιορτή για το χαρούπι πέρυσι, νομίζω, και πήγε πάρα πολύ καλά και μάλλον το αναδεικνύεται. Και ο Γιάννης ο Μπακαλάκης μας γράφει, καλημέρα, όμορφες καλοκαιρινές εκπομπές. Επίσης, Γιάννη μου, όμορφη καλοκαιρινή ακρόαση. Σπυριδάκι.
1: Μου λες εμένα, Σπυριδάκι.
0: Η γιορτή, συγγνώμη, Παντελή. Η γιορτή γευσηγνωσίας στο Ρέθυμνο έγινε φέτος με τα προϊόντα ή θα γίνει.
1: Έγινε. Α, παρουσιάστηκε και συνεχίζεται βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Απλά πάει πάρα πολύ καλά, γιατί θα φανούν πολύ, πολύ παραγωγή, γαστρονομικά θα παρουσιαστούν πιάτα. Και είναι κάτι που τραβάει το ενδιαφέρον του κόσμου και των τουριστικών επισκεπτών. Γεμίζει ο δημοτικός κήπος κάθε μέρα.
0: Τέλεια, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Η κυρία Λιονή παραμένει στο σχήμα.
1: Αυτό ήσουν τώρα, ήμουν αυτή την είδηση.
0: Άρε φίλε,
1: ήσουν η δημοσιογράφηση. Συναντώνται. Χθεσινή είδηση, οι νέοι αντιπεριφερειάρχες, σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο, Θάνο, φίλες και φίλοι, από τον Άγιο Νικόλαο και διαγαλαξιακά με τις δυνατότητες που έχουμε τώρα, είναι μέσα στους νέους αντιπεριφερειάρχες η κυρία Λιονή, σταθερή, με κατατόπο αρμοδιότητα την περιφέρεια στο Ρέθυμνο. Ο κύριος Βάμπουκας παραμένει ως άμυστος αντιπεριφερειάρχης που συνεχίζει τον ίδιο τομέα που είχε, την επιχειρηματικότητα. Και το καινούριο πρόσωπο το οποίο μπαίνει είναι ο Μιχάλης Οσαρής, ο πολύ αγαπημένος κύριος Αρής, θα εντάσσεται στον τομέα μεταφορών και επικοινωνιών.
0: Τέλεια.
1: Αυτά τα νέα από την περιφέρεια. Στο Δήμο τώρα θα σε πάω σε ένα ανησυχητικό συμβάν, το οποίο θα το παρουσιάσουμε ενιαία. Υπήρξε ένα δεύτερο θερμό επεισόδιο, πολίτη που μπήκε εκνευρισμένος γιατί δεν έπαιρνε ένα χαρτί, κοντινό μετά το πρώτο θερμό επεισόδιο γύρω στις 26 Ιουνίου, Θάνο, όπου μπήκε ο δράστης σε κατάσταση έντονης οργής, έσπασε γυαλίνα αντικείμενα μέσα στο γραφείο του Δημάρχου. Έπιπλα, μπήκανε μέσα στη μέση άλλοι άνθρωποι, γιατί είχε μια διαφορά με τα συμφέροντά του και με τις αφίσες που κρεμούσαν. Κατέληξε τέλος πάντων η πρώτη περίπτωση ο Δήμος να υποβάλει μήνυση εναντίον του, κατηγορώντας τον για διατάραξη της λειτουργίας του Δήμου. Το δεύτερο περιστατικό τώρα που έρχεται το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ήταν αντιπαράθεση έντονη ανάμεσα σε δημότη και περιουσιακούς παράγοντες. Η κατάσταση ξέφυγε, τρίτη παρενέβαιναν για να πέσουν τόνοι, γιατί ζητούσε ένα έγγραφο που αποτέλεσε αφορμή για την ένταση και τελικά παραδόθηκε στο δημότη. Και λένε οι περισσότεροι άνθρωποι, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα. Είναι η σύγκρουση θα μπορούσε να είχε αποφευθεί εξ αρχής? Και ρωτάνε κάποιοι, μήπως ήρθε η ώρα ο Δήμος Ρεθύμνου να αναρωτηθεί πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες τη σχέση τους με τις υπηρεσίες και κυρίως πώς αυτή η σχέση μπορεί... Συγγνώμη.
0: Όχι μόνο ο Δήμος Ρεθύμνου, γενικότερα
1: μπορεί
0: η Δήμη.
1: Μπορεί να αποκατασταθεί πριν οι εντάσεις γίνουν νέα κανονικότητα.
0: Έτσι.
1: Είναι σε 15 μέρες, δύο θερμά επεισόδια με σπασμένα έπιπλα και γελικά μες στο Δήμο.
0: Σωστά. Μα αυτό
1: προς προβληματισμό.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει όλες τις τοπικές αρχές, όλους τους Δήμους και όλες τις υπηρεσίες. Γιατί είμαστε που είμαστε στην τζίτα όλοι. Δεν θέλουμε και πολύ να τα πάρουμε και να αρχίσουμε τα μπινελίκια και όχι μόνο. Και τα...
1: Ναι, και θα πρέπει και οι υπηρεσίες να βοηθάνε, έτσι. Οπωσδήποτε. Όταν τελικά το δίνεις στο χαρτί, γιατί δεν το έδινες εξ αρχή? Δηλαδή,
0: ναι,
1: ήταν
0: φίλε,
1: το θέμα και το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι τώρα το μαμότο. Ήθελε τσαμπουκά από την αρχή, ήθελε νταϊλίκια από την αρχή. Πες να το δείξουν εντελώ. Μην χάνουμε και χρόνο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα σου καταλήξω πάλι με τουρισμό πριν πάμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα.
0: Λίγο.
1: Στο παραδοσιακό. Όχι, θα πάμε μέχρι 9 και 1.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Πριν συνέχεια καταλήξουμε. Εγώ και έχω γυρίσει ανάποδα για να είμαστε μαζί σήμερα. Γανίλιος τουρισμός.
0: Τέλειος.
1: Επίσημα από 1000 ανθρώπων που ασχολούνται με το γαμήλιο τουρισμό στο Ρέθινο και μιλάμε για την ιδιοκτήτρια Γραφείου Διαχείρισης Γαμήλιων Τελετών στο Ρέθινο. Ναι, μεν υπάρχει μια τάση μετά το περιστατικό που συζητούσαμε με τους Ινδούς, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θεωρία. Είναι τάση που όντως μπορούμε να αφήσει λεφτά στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου.
0: Όντως.
1: Μιλάμε ότι έρχονται γάμοι. Ένας γάμος π.χ. τέτοιος μπορεί να κοστίσει έως και 40.000 ευρώ.
0: Και
1: με καλεσμένους μερικές δεκάδες άτομα. Στο Ρεθύμνο έχουν παρατηρηθεί στην πράξη γάμοι ξένων που πλησιάζουν τους 150 και 200 καλεσμένους. Και ήδη γίνονται κρατήσεις για το 2027. Μιλάμε για Ρεθύμνο. Όμως δεν έχουμε υποδομές στο Ρεθύμνο.
0: Για γάμο.
1: Ούτε και τα ξενοδοχεία για τέτοιους γάμους μεγάλου προϋπολογισμού, ούτε και τα ξενοδοχεία έχουν τη δυνατότητα να παραχωρήσουν πολλά δωμάτια σε κάποιον που θα έρθει με λεφτά και θα πει θέλω με αυτόν τον προϋπολογισμό έχω να πληρώσω 30 δωμάτια. Η τοπική αγορά, λέει η κυρία Καρολίνα Παπά, δεν το λέμε μόνοι μας, ιδιοκτήτρια Γραφείου Διαχείρισης Γαμηλίων Τελετών στο Ρέθινο. Η τοπική αγορά έχει θέματα όσον αφορά τα ξενοδοχεία που δεν παρέχουν αρκετά δωμάτια για να μείνουν όσοι έρχονται για το γάμο και πρέπει να δούμε πώς θα αναβαθμίσουμε ουσιαστικά τις υποδομές της πόλης του Ρεθύμνου ώστε να μην χρειάζεται να έρθει ο επαγγελματίας από την Αθήνα να κατέβει με το καράβι και ένα ολόκληρο φορτηγό πράγματα που δεν έχουμε εδώ.
0: Τι μας λείπει, το ρύζι, οι κορδέλες, τα στολίδια, τι μας λείπει, η μοκέτα?
1: Για να το λέει ένας επαγγελματίας, πάνω από ότι και εμείς και τα μαγαζιά που υπάρχουν εδώ τα φέρνουν από την Αθήνα.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα η πρώτη ύλη, αν δεν την έχεις, πρέπει από κάπου να τη φέρεις.
1: Μπορεί να τους λείπουν οι συνθέσεις, μπορεί να τους λείπουν τα λουλούδια, μπορεί να τους λείπουν. Δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Επειδή έχω δει γάμους και δεν υστερούσαν πουθενά, μου κάνει εντύπωση τώρα αυτό το σχόλιο που κάνει η κυρία Παπά.
1: Ναι, είναι όμως γάμοι εδώ μπορεί να αφήσουν λεφτά, έτσι.
0: Ναι, ο άλλος είχε χτίσει νερούδα και είχε χτίσει τζάκι στην παραλία για το γάμο του. Οκ, έγινε και αυτό.
1: Αυτό δεν θέλει υποδομές. Έχει τα λεφτά να δημιουργείται.
0: Θέλει τσιμέντο, μυστρή και μια καμινάδα.
1: Όταν υπάρχει το ρεύμα, να το πούμε έτσι, καλό είναι να το αξιοποιούμε και να μην το διώχνουμε να πηγαίνει αλλού.
0: Σωστά, σωστά. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Πάμε τώρα να κλείσουμε.
0: Εσύ θα έκανες ένα τέτοιο γάμο? Θα έκανες ένα τέτοιο γάμο, Σπυριδάκη?
1: Εγώ,
0: ναι.
1: Όχι. Εγώ είμαι πιο πολύ της ταβέρνας.
0: Α.
1: Με μπουζουκάκι, άντε να ήμασταν με βερμούδες και παντόφλες οι φίλοι όλοι.
0: Τέλεια,
1: να μην ήμασταν να υδρώνουμε και να ταλαιπωριόμαστε.
0: Ναι.
1: Και να πίνουμε τις μπύρες μας, τα κοκτέιλ καρπούζι με τα παγάκια, με τις καμπανιέρες. Να έχει και μια παραλία από κάτω να βουτάμε, να ξανανεβαίνουμε πάνω. Να βουτάμε. Να παίρνουμε με τα δάχτυλα τζατζίκι, πατατούλα, τηγανητή. Και ξανά χορού και να παίζει το κουδουκάκι. Και να πιανόμαστε ή είμαστε αλάνια. Για λεφτά, παιδιά, μέσα στην πιάτα. Τα χορεύουν και διασκεδάζουμε.
0: Τέλεια, τέλεια. Άντε και στα δικά σου λοιπόν και σύντομα για μπάσκετ. Κάνουμε την παρτάρα τη ζωή μα. Για πάμε, για προχώρα στην ταβέρνα που έχει ενδιαφέρον.
1: Ένα χωριό το οποίο είναι από αυτά που ψάχνουμε όταν τέτοιες μέρες κάνει ζέστη και λες να πάω στην πόλη, να πάω στο κοντινό χωριό που βράζουν τα τσιμέντα, να τρώω και να υδρώνω να σκάσουμε. Όχι, να μην πάτε εκεί, να πάτε στην Ήθαυρη, στο Αμάρι, σε ένα από τα πιο unplugged, τα πιο uncut μπριζολάδικα που υπάρχουν. Να κάτσετε κάτω από τη Μουριά και ξιάφω. Κάτω από τη Μουριά. Στον Αδαμόγιαννη. Έτσι λέγεται η ταβέρνα στην Ήθαυρη.
0: Αδαμόγιαννης.
1: Είναι ο Γιάννης και η Χρυσούλα.
0: Ο Γιάννης του Αδάμ θέα... είναι δηλαδή.
1: Όχι. Γιάννης Αδαμόγιαννης.
0: Ναι. Okay.
1: Είναι όλο μαζί και το επώνυμο. Ναι. Κατάλαβες.
0: Κατάλαβες. Στο μέλλον
1: να πεις. Στο Βουλιβικό Πέλαγος είναι μεν 53 λεπτά από το Ρέθινο, αλλά θα βάλεις το κλιματιστικό σου στο αυτοκίνητο και μετά θα το κλείσεις και θα πας στο φυσικό κλιματιστικό κάτω από τη Μουριά.
0: Τέλεια.
1: Εδώ τώρα είναι από τις περιπτώσεις που δεν έχουμε πολλά φαγητά. Γιατί το πλεονέκτημα και αυτό που το κάνει περιζήτητο είναι ένα πάνω, ένα πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό πάνε όλοι εκεί.
0: Όλοι.
1: Πατάτες ή τηγανητές. Γι' αυτό είναι ξεχωριστό, ναι, ο Αδαμόγιαννης. Ναι. Πατάτες τηγανητές του. Κόβονται στο χέρι. Είτε έτοιμες, είτε προτηγανισμένες, είτε συσκευασμένες, ούτε πεταρία.
0: Κόβουν
1: κανονικά στο χέρι άνθρωποι. Όπως συμβαίνει και με τα ξακουστά σουβλάκια τους, γιατί βάζουν χοντρά κομμάτια και περνάνε οι ίδιοι το κρέας ένα-ένα. Θα μου πεις τι διαφορά έχει. Θα σου πω, έχει τη διαφορά ότι είναι τα σπιτικά, τα χειροποίητα, το σπιτικό, το μαγειρεμένο φαγητό και τα παϊδάκια τους το ίδιο. Εκείνο που ουσιαστικά είναι SOS, είναι δύο πιάτα που είναι μαγεία. Το ένα είναι μακαρόνια με κοκκινισμένο, έτσι όπως το λέγανε οι παλιοί. Οι παλιοί λέγανε να βάλουμε λίγο κρέας στην κατσαρόλα να το κοκκινήσουμε. Κοκκινισμένο κρέας με μακαρόνια και μυζήθρα από πάνω, είναι το ένα τους ωραίο παραδοσιακό πιάτο, και το άλλο πάνω είναι παλιό πρόβατο στην κατσαρόλα, στο τσικάλι, λιωσμένο, με κρυθαράκι γιουβέτσι.
0: Τι σημαίνει παλιό πρόβατο?
1: Παλιό, μεγάλο σε ηλικία.
0: Α, μεγάλο σε ηλικία, όχι παλιό.
1: Παλιό, το λένε όχι νέο, να είναι νεογέννητο, ναι, να έχει παλιό.
0: Όχι γάλακτος.
1: Πιο σιτεμένο κρέας.
0: Ωραία,
1: όχι γάλακτος.
0: Ωραία.
1: Με κρυθαράκι γιουβέτσι, χυλωμένο μέσα στην κατσαρόλα μαζί με το κρεατάκι. Και τυρί δίπλα σε ένα μικρό μπολάκι, δεν σου φέρνει.
0: Ναι, ναι,
1: το κουτάλακι του γλυκού.
0: Τυρί συνήθως, ναι, τριμμένο.
1: Κριτική γραβιέρα.
0: Μα θα πλαντάξεις πια, θα πλαντάξεις με αυτά τα φαγητά που έχεις σήμερα. Θα πλαντάξεις. Από τι μήθος βγει ο αυτός ο ανάδρομος, αμάν.
1: Όχι, είμαι καλά. Και κριτική γραβιέρα τριμμένη. Info, για όσους θέλετε να κάνετε περίπατο στην κεντρική πλατεία του χωριού την Ήθαυρη, έχει και μια παλιά πέτρινη βρύση.
0: Πάνε όλοι εκεί. Για να χωνέψουμε. Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα. Και γυρνάς πίσω για το γλυκό που το φτιάχνει η Χρύσα σπιτικό στο ταψί. Είναι αυτό που βάζεις τα σαβαγιάρ που τα σιροπιάζει και από πάνω την κρέμα τη δική της σπιτική.
0: Σαβαγιάρ.
1: Και, τα σαβαγιάρ, δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τα σαβαγιάρ,
0: εγώ δεν ξέρω.
1: Τα βάζεις τρώσει. Τους βάζει σιροπάκια που πάνω μαλακώνουν, φτιάχνει μια δική της κρέμα που είναι μυρωδάτη με τριμμένο πορτοκάλι και από πάνω βάζει πολύ τρούφα με τη χούφτα και αυτό ψιλολιώνει και σοκολατίζει όλη την επιφάνεια.
0: Εντάξει. Okay.
1: Κόλαση.
0: Τι κόλαση, εδώ τα κάνεις πάλι όλα. Ζήβεντο, ανάδρομα, τα κάνεις όλα σήμερα, πολύ ανάδρομα, πολύ, πολύ παντελής.
1: Δεν τα πήγα καλά.
0: Εξαιρετικά καλά τα πήγες. Για Τετάρτη τα πήγες μια χαρά. Αν έβινες εχθές τα έλεγες ακόμα καλύτερα, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει, η φραγή μας έφαγε
1: εχθές
0: και ο ανάδρομος της φραγής. Οκ, okay. Παντελής Πυριδάκη, εύχομαι την επόμενη εβδομάδα να μην έχουμε ούτε ανάδρομος και να μην έχουμε τίποτα που να δημιουργήσει οποιαδήποτε δυσκολία στην επικοινωνία μας, αν και εμείς πάντα βρίσκουμε τη λύση, βρίσκουμε τον τρόπο και είναι χαρά. χαρά μας να βγαίνει εσύ και να μην βγαίνει ο Τουδάκης τις άλλες μέρες. Άστο να βγαίνει και αυτό το καημένο. Λέει και μια κουβέντα, να λέει και μια γκρίνια, να το
1: λέει. Λέει πολύ ωραίες απόψεις.
0: Ναι, ναι, τι να σου πω. Ασίστα, τα λέτε πολύ καλά μεταξύ σα. Αυτό αρχίζει και με ενισχύει. Πλέον να τέλο πάντων. Σα δίνω άφηση αμαρτιών. Παντελή Σπυρδάκη, καλημέρα να έχει, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σου. Να σε έχει Θεό καλά.
1: Πάνε μετά τον Κορομπίλια. Κάτω από τον Κορομπίλια είναι όλοι.
0: Ο τουρισμό ακόμα καλύτερα. Τα λέω και πάλι. Next Tuesday, please. Οκ. See you there. No φραγί, no ανάδρομος, please. No ανάδρομος. Next Tuesday. Bye bye, Σπυρδάκη.
1: Καλό υπόλοιπο, καλή εκπομπή.
0: Ώρα καλή, αποχαιρετούμε τον Παντελή Σπυρδάκη να συνεχίσει την ημέρα του Ξυπόλυτο εκεί στην παραλία του Ρεθύμνου. Και εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε και σήμερα την εκπομπή μας μέχρι και τις 10 λωσόντων από τον Άγιο Νικόλο. Και πάμε τώρα να σα δώσω μια λύση για όλους σας που οι οποίοι ψάχνετε εργαζόμενους. Μην μου έχετε κανένα απολύτω άχνο. Άχνος λέω. Άγχος. Η Universal HR Service είναι εδώ για να φέρει εργαζόμενους από το εξωτερικό και να εργαστούν είτε στην ξενοδοχεία, είτε στην εστίαση, είτε στις κατασκευές, είτε στον πρωτογενή τομέα. Universal HR Service στον Άγιο Νικόλαο, Δαβάκη 3, και οι εργαζόμενοι από τις Φιλιππίνες έρχονται με απλές διαδικασίες που εσείς δεν θα χωρείτε καθόλου, μα καθόλου. Γιατί στη Universal HR Service είναι ειδικοί στο να δημιουργούν τις καλύτερες συνθήκες για να είστε εσείς σίγουροι ότι οι εργαζόμενοι θα έρθουν την ώρα που πρέπει, όσοι θα χρειάζεται για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της επιχείρησης σας. 6947-420837 Universal HR Services, 6947-420837, και οι εργαζόμενοι με το εξωτερικό είναι ήδη στη θέση εργασία τους, γιατί έχετε εμπιστευτεί το φάκελό σας στους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς να εκπληρώσουν αυτή ακριβώς τη διαδικασία. Universal HR Services, 6947-420837, και οι εργαζόμενοι είναι ήδη στην επιχείρησή σας.

0: Ψυχήστης απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
10: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
11: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
12: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επί σκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
13: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά. Ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίνια.
14: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, 12 λεπτά μετά από τις 9. Καλωσορίσατε στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο αξίωτο ραδιόφωνο 8 με 10. Είμαι καθημερινά εδώ 25 χρόνια. Λέμε καλημέρες, ενημέρωση και επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 8 του μήνα Ιούλη και εμείς προχωράμε μέχρι και τις 10 οριζόντανα μαζί μέσα από τους 104,4 είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Και αν έχεις όρεξη σήμερα για μπιφτέκια, τότε ο Νερατζούλης σε περιμένει. Ο Νερατζούλης, ο οποίος έχει σήμερα μία ημέρα αφιερωμένη στα μπιφτέκια. Μπιφτέκο καλημέρες μας γράφει στα social του. Μπιφτέκο καλημέρες, το απαντάμε και εμείς. Εκεί είναι και ο Μανώλης, ο οποίος αγωνιά για το γεγονός ότι το μαγαζί είναι ανοιχτά καθημερινά εκτός από Δευτέρα και Τετάρτη και το Σάββατο μέχρι το βράδυ, ενώ την Κυριακή θέλει ο Μπάς το πάνε στα ζώα. Και λέει, ντάπες! Να πάρεις πελάτες να πας. Μα το κοπέλι έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Νικός Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Ο Ντίνος της γεύσης του Αγίου Νικολάου. Κος Νερατζούλης, 2841-022-142. Η παραγγελία σας τηλεφωνικά και πέρατε τώρα που σας βολεύει να πάρετε τα πράγματά σας. Δηλαδή με Νερατζούλη δεν μένεις ποτέ, μα ποτέ νηστικός. Κος Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Πάλι λόγω 13 νεφόρου για το Μουσείο Αριστερά. Εκεί θα παρακάρουμε κιόλας, εκεί θα... βρούμε χώρο στο πάρκινγκ πιο πάνω δεξιά και ακριβώς δίπλα αριστερά και θα αφήσουμε το αυτοκίνητό μας δωρεάν για όσες ώρες χρειαζόμαστε για να ψωνίσουμε από τον Νερατζούλη, τον κρεοπόλη της πόλης.

0: Όπως είχαμε πει στην εισαγωγή της εκπομπής μας την δεύτερη ώρα, στο πρώτο ημίλο της δεύτερης ώρας, λίγο μετά από τις 9, θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Γιώργο Μονοσάκη, πρώτον εργαζομένο του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, διότι μία ακόμα προκήρυξη για θέση εργασίας στον Άγιο Νικόλαο δεν πήγε τόσο καλά όσο θα περίμενε κανείς να πάει, μιας και πολύ λιγότεροι γιατροί έδειξαν ενδιαφέρον για να πιάσουν δουλειά στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά στον αέρα μας τον Γιώργο Μονοσάκη για να μας πει σχετικά με την. Με το αδιέξοδο σε αυτή τη νέα προκήρυξη για το νοσοκομείο και τους γιατρούς στον Άγιο Νικόλαο. Γιώργο Μανουσάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θάνο. Δυστυχώς, καλημέρα στους ακροατές. Έτσι, όπως το ανέφερες, μιλάμε για ένα αδιέξοδο, γιατί από τις 9 θέσεις που προκηρυχθήκαν για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα προκύψει ούτε ένας νέος γιατρός για το νοσοκομείο. Και μάλιστα στις 2 θέσεις διευθυντών που είναι για τη ΜΕΘ, δεν έγινε, που έχουμε πρόβλημα με τη ΜΕΘ το χειμώνα, υπήρχε αγωνία, μην κλείσει κτλ. Μας είπανε κάντε υπομονή, φέρανε γιατρούς από το Ηράκλειο και από την Αθήνα, μέχρι να προκηρυχθούν οι θέσεις. Προκηρυχθήκανε λοιπόν 2 θέσεις διευθυντών, αλλά δυστυχώς δεν έγινε καμία αίτηση από γιατρό εκτός του νοσοκομείου. Η μόνη αίτηση είναι από γιατρό που εργάζεται ήδη στο νοσοκομείο και έκανε την αίτηση για λόγους εξέλιξης, όπως έχει δικαίωμα. Οπότε δυστυχώς στη ΜΕΘ δεν προκύπτει ενίσχυση, τουλάχιστον με μόνιμο προσωπικό, με μόνιμο γιατρό, τρους, όπως περιμέναμε. Επίσης οι 2 θέσεις του ακτινολογικού που προκηρυχθήκανε μείνανε και αυτές κενές, δεν έγινε καμία αίτηση. Ουσιαστικά η μόνη η θέση από τις 9 που έγινε, που γίνανε 3 αιτήσεις είναι της γενικής χειρουργικής, όπου και η μία από τις αιτήσεις προέρχεται από γιατρό που ήδη εργάζεται στο νοσοκομείο και υπάρχει μεγάλη περίπτωση να πάρει τη θέση, οπότε και πάλι ούτε εκεί θα υπάρξει ενίσχυση με επιπλέον γιατρό. Δηλαδή έτσι όπως είναι τα δεδομένα, από τις 9 θέσεις δεν θα έρθει κανένας, κατά πάσα πιθανότητα κανένας καινούριος γιατρός στο νοσοκομείο.
0: Αυτό τώρα λιγάκι δημιουργεί μια κάποια ανησυχία και μια κάποια έτσι, αγωνία, Γιώργο Μονοσάκη. Για ποιο λόγο οι γιατροί δεν ενδιαφέρονται να έρθουν να δουλέψουν στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου? Τι είναι εκείνο που τους στερεί αυτή τη δυνατότητα και αυτή την εξέλιξη?
1: Δεν είναι ένα θέμα μόνο του δικού μας του νοσοκομείου. Εντάξει, και στα άλλα νοσοκομεία του νομού περίπου στις μισές θέσεις γίνανε αιτήσεις, αλλά και εκεί είναι αιτήσεις από γιατρούς που ήδη εργάζονται
0: εσωτερική
1: στα νοσοκομεία. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα φαινόμενο ανακύκλωσης προσωπικού, έτσι όπως γίνονται οι προκηρύξεις. Το ίδιο από ό,τι ξέρουμε είναι και στο νοσοκομείο Χανίων που έχουμε εικόνα, όπου και εκεί λιγότερες από τις μισές θέσεις θα καλυφθούν. Είναι μια κατάσταση που την έχουμε επισημάνει πολλές φορές, ότι χωρίς αυξήσεις στους μισθούς, σημαντικές αυξήσεις, έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστική η μισθή με τον ιδιωτικό τομέα και με το εξωτερικό, στοιχειοδός ανταγωνιστική, όχι να φτάσουν στα ίδια επίπεδα, έτσι, και χωρίς βελτίωση των συνδικών εργασίας δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Και αυτά τα κίνητρα που δοθήκανε πέρυσι, το άγωνο, τα 500 ευρώ που το μήνα που έδωσε ο Δήμος, αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά. Εμείς βέβαια τότε το είχαμε πει και ο Σύλλογος Εργαζομένων και Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, είπαμε ότι είναι καλοδεχούμενη η στήριξη, αλλά θα αποδειχτεί αναποτελεσματική, γιατί γνωρίζαμε ποια είναι τα δεδομένα, έτσι. Και κάτι που τελικά δυστυχώς έγινε πραγματικότητα, παρότι και ο Δήμος έδωσε 500 ευρώ το μήνα για 2 χρόνια για νέους γιατρούς που θα προσληφθούν, δεν προέκυψε κάποια νέα περίπτωση. Έτσι, οπότε εμείς αυτό που λέμε και στην ανακοίνωση που βγάλαμε ο Σύλλογος Εργαζομένων, ότι πρέπει να αντιληφθούν και οι φορείς της περιοχής και οι πολίτες κυρίως και οι εργαζομένοι, ότι όσο συνεχίζεται αυτή η κυβερνητική πολιτική με αυτούς τους μισθούς και με αυτές τις συνθήκες εργασίας, το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου κινδυνεύει και δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα με αυτή την κατάσταση.
0: Είναι παράδοξο πάντως, γιατί μέρα παραμέρα ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, βγαίνει στα κανάλια και λέει ότι εξακολουθεί το ΕΣΥ να διανύει μία από την καλύτερη περίοδο από την δημιουργία του. Και όλο αυτό είναι κάπως έτσι πολύ διφορούμενο. Η μία πλευρά να τα λέει τόσο διαφορετικά και η άλλη.
1: Δεν είναι καθόλου
0: είναι
1: διφορούμενο, Θάνο, άμα ξέρεις ποιος τα λέει. Γνωρίζοντας ότι τα λέει ο συγκεκριμένος υπουργός, που πριν μερικά χρόνια μιλούσε με τα χειρότερα λόγια για τον Πρωθυπουργό και για τη Νέα Δημοκρατία. Και μετά ξαφνικά τον αποθεώνει και λέει ότι το μοναδικό του ελάττωμα είναι ότι είναι καλό παιδί. Καταλαβαίνουμε ότι όταν προέρχονται από τέτοιους ανθρώπους αυτά τα στοιχεία, πρέπει και ο κόσμος να είναι επιφυλακτικός. Έτσι, υπάρχει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης, έχει φέρει νέα πνοή στο Υπουργείο Υγείας, έχει φέρει νέα πνοή προπαγάνδας. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι Υπουργός Υγείας, είναι Υπουργός Προπαγάνδας της Υγείας. Αυτό που κάνει συνέχεια είναι να προπαγανδίζει πράγματα που δεν ισχύουν, δεν υπάρχουν δυστυχώς. Έτσι. Το είδαμε και εδώ στην περιοχή μας που βγήκε ο βουλευτής και στελέχης της Νέας Δημοκρατίας και λέγανε για τη μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει βγει ποτέ στον νομό Λασιθίου και διάφορα τέτοια λέγανε πριν δύο μήνες που βγήκε η προκήρυξη. Εμείς τότε βγάλαμε μια ανακοίνωση ως αγωνιστική κίνηση και είπαμε ότι ας κρατάνε την Μπισινή να δούμε πόσοι θα κάνουν αιτήσεις. Τελικά αυτό έγινε. Είδαμε ότι οι αιτήσεις που έγιναν είναι από ελάχιστες έως καθόλου. Οπότε όσο πηγαίνουμε και προς τις εκλογές θα έχουμε αυτή την εκστρατεία προπαγάνδας να συνεχίζεται από την πλευρά της κυβέρνησης και του Υπουργού Υγείας. Αλλά η

0: νοσοκομείο και δεν εφημερεύουν οι ειδικότητες και αναγκάζονται και διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία, είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και την ίδια ώρα ενδυναμώνεται συνεχώς ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Το λέμε και στην ανακοίνωσή μας, αυτή η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση έχει στόχο την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση, και δεν είναι αυτό ιδιωτικοποίηση συσταγωγικά που, που πολλές φορές ακούμε και μπορεί κάποιοι να λένε «Α, είναι ξύλινη γλώσσα» κτλ. Τα πράγματα είναι στην πράξη. Δεν μπορείς να χειρουργηθείς στο δημόσιο νοσοκομείο, αναγκάζεσαι και πηγαίνεις και πληρώνεις στο ιδιωτικό. Και είναι στιγμή, ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Και την στιγμή βιώνουμε περιστατικά και γεγονότα τύπου Καστελόριζου με γιατρούς με την ιατρική τους μπλούζα να τους φοράνε χειροπέδες και να τους συλλαμβάνουν γύρω με μοστάκι και να τους οδηγούν στο ΑΤΑΦ της περιοχής. Δηλαδή όλα αυτά
0: είναι και ένα ζήτημα που ξεκινάει και αυτό από την πολιτική ηγεσία, από τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να έχει μπροστά του γιατρό στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με χειροπέδες και του επιτέθηκε φραστικά, λες και είναι ένα σκουπίδι ας πούμε, και είδαμε πόσο άσχημα και αρνητικά του μίλησε, είναι λογικό όταν ξεκινάει από την κεφαλή και από την κυβέρνηση μια τέτοια συμπεριφορά, αυτό να είναι κάτι που πηγαίνει και προς τα κάτω και σε όλες τις δομές της ιεραρχίας της κυβέρνησης. Έτσι. Σίγουρα δεν αντιμετωπίζει τους επαγγελματίες υγείας με το δέοντα σεβασμό η κυβέρνηση. Το είδαμε με αυτό που συνέβη τώρα το προηγούμενο διάστημα και με το νόμο για τα βαρέα ανθυγινά, την ένταξη όσων δεν ήταν στα βαρέα ανθυγινά, που ενώ υπήρχαν 15-17 ειδικότητες που μετά το 2011 δεν ήταν στα βαρέα και ανθυγινά, η κυβέρνηση επέλαξε και το θεσμοθέτησε μόνο για τρεις. Από αυτές και όλες οι άλλες ειδικότητες συναδέλφων, οι καθαρίστριες, οι τερματοφορείς, οι εργαστηριακοί, η τεχνολογία ακτινολογικού, μείνανε οι ΜΕΕΣ, μείνανε εκτός. Δηλαδή, και αυτό είναι ενδεικτικό της περιφρόνησης με την οποία αντιμετωπίζονται οι επαγγελματίες υγείας. Υπάρχει απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας με τον καθηγητή Μπεχράκη, του Υπουργείου Εργασίας, που έλεγε ότι πρέπει να ενταχθούν και οι γιατροί στο καθεστώς βαρέων και ανθυγινών στην ασφάλιση. Ούτε αυτό έκανε η κυβέρνηση. Δυστυχώς βλέπουμε ότι απέναντι στους επαγγελματίες υγείας υπάρχει μια αντιμετώπιση όχι σωστή, ας πούμε. Συχνά μας αναφέρουν ως συμμορία της μιζέριας ο Υπουργός Υγείας. Έχει βγάλει και ανακοίνωση εναντίον στο σύλλογό μας. Καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά δεν είναι το σωστό κλίμα, το φιλόξενο που θα έπρεπε να υπάρχει στους λειτουργούς της υγείας για να μπουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και μετά τα αποτελέσματα είναι αυτά, τα οποία τα αποτελέσματα τα πληρώνει ο κόσμος όταν έρχεται στο νοσοκομείο και πηγαίνει στα νοσοκομεία και δεν εξυπηρετείται και περιμένει με τις ώρες. Λοιπά, όταν δεν υπάρχουν γιατροί, αφού οι προκηρύξεις είναι κενές, αυτά τα φαινόμενα θα γίνονται. Το βλέπουμε και στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο τώρα υπάρχει πιθανό κίνδυνος να φύγουν πιο πολλοί γιατροί, γιατί είναι και κάποιοι που έχουν κάνει αιτήσεις σε άλλα νοσοκομεία. Το ίδιο που γίνεται με τις προκηρύξεις των νοσηλευτών και των άλλων ειδικοτήτων, όπου από κάθε προκήρυξη μόνιμου προσωπικού, αντί να κερδίζουμε, χάνουμε θέσεις γιατί διορίζονται σε άλλα νοσοκομεία.
1: Γύρω Μαστάκη, μια και μιλάμε για το νοσοκομείο του Γενικού Λαού, πώς είναι το κλίμα με την έλευση του νέου διοικητή των διασυνδεδεμένων και του νοσοκομείου του κ. Κοκκίνη στο νοσοκομείο του Γενικού Λαού?
0: Κοιτάξτε, εμείς κάναμε ο Σύλλογος μια συνάντηση μαζί. Εντάξει, δεν πήγε και πολύ καλά η συνάντηση, αλλά δεν είναι το ζήτημα τι έγινε στη συνάντηση, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Εμείς αυτό που είχαμε ζητήσει ως Σύλλογος Εργαζομένων και από την γενική μας συνέλευση είναι να συνεχιστεί το καλό κλίμα σεβασμού, αμοιβαίου σεβασμού θα έλεγα, που υπήρχε ανάμεσα στη διοίκηση και στους εργαζόμενους και από την προηγούμενη διοίκηση της κυρίας Φανουράκη, και να μην επανέλθουμε σε γεγονότα του παρελθόντος που είχαν οδηγήσει στο να παραιτηθούν και εργαζόμενοι και γιατί από το νοσοκομείο. Τελικά μέχρι στιγμής σε αυτό το ζήτημα τα πράγματα κυλούν ομαλά. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι βέβαια αρχή ακόμα. Εντάξει, για μας το έχουμε πει και άλλες φορές, Θάνο, ότι το ζητούμενο είναι να υπάρχει ένα καλό κλίμα σεβασμού από τη διοίκηση, αλλά το μεγάλο θέμα είναι η κυβερνητική πολιτική. Έτσι, όσο δηλαδή και ο κύριος Κοκκίνης και η κυρία Φανουράκη την ίδια κυβερνητική πολιτική καλούνται να εφαρμόσουν, όταν δεν σου δίνουν προσλήψεις προσωπικού, ας πούμε, όχι των γιατρών που βγαίνουν άγονες, τις υπόλοιπες, που δεν μας δίνουν προσλήψεις επικουρικού, δεν μας δίνουν προσλήψεις. Τώρα με τα χίλια ζόρια δώσανε 4 θέσεις τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων. Αλλά είχαμε να πάρουμε...

0: 4 χρόνια προσωπικό, έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι όσο δεν δίνει η κυβέρνηση προσλήψεις, όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση με τους χαμηλούς μισθούς και τις κακές συνθήκες εργασίας και βγαίνουν άγονες οι προκηρύξεις των γιατρών, όσο γίνονται αυτά, δυστυχώς μια διοίκηση δεν μπορεί να πετύχει και πάρα πολλά πράγματα και να βελτιώσει και να ανατρέψει την κατάσταση για το νοσοκομείο, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή ακόμα τώρα και για τη ΜΕΘ που λέγαμε, χτυπά καμπανάκι ακόμη μια φορά, αφού οι θέσεις βγήκανε άγονες ή μόνιμες, να δούμε εάν στην πορεία μπει ξανά ζήτημα κίνδυνος να κλείσει η μονάδα. Ο κύριος Χάνη έρχεται, ο διευθυντής, έρχεται και κάνει κάποιες εφημερίες το μήνα.
1: Ενώ έχει συνταξή.
0: Ακόμα παίρνει τις άδειες του, παίρνει τις άδειες της οφειλόμενης και κάνει κάποιες εφημερίες το μήνα. Έρχονται γιατροί από την Αθήνα, έρχονται και γιατροί από το Παγνί. Αλλά αυτό το πράγμα δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί και πόσο μπορεί να σταθεί μια ΜΕΘ με μόνο δύο γιατρούς. Έτσι. Είναι ειδικά αυτή η προκήρυξη, χτυπά πολύ δυνατό καμπανάκι για τη ΜΕΘ. Έτσι, η μόνη λύση είναι να το ξανασκεφτεί η κυβέρνηση στη ΔΕΘ ή κάποια άλλη στιγμή η επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει την πολιτική, να γίνουν οι μισθοί τέτοιοι που να μπορούν να έρχονται γιατροί, να νέοι γιατροί στο σύστημα.
1: Κύριε Μαρουσάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι μια καλή υπόλοιπη μέρα.
0: Γεια σου, Θάνο. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Όχι ευχάριστα πράγματα από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, με βάση όλα όσα μας είπε ο Γιώργος Μαμουσάκης, πρόεδρος των εργαζομένων του Αγίου Νικολάου, σχετικά με τις προκηρύξεις των νέων θέσεων, ουδής σχεδόν δεν εμφανίστηκε. Όχι σχεδόν, ουδής. Από τις 9 θέσεις, μόνο 2 έχουν δείξει ενδιαφέρον και αυτή ιστορικά του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου. Ενώ ο καμπανάκι για τη ΜΕΘ συνεχίζει να χτυπάει πάρα πολύ δυνατό. Εκεί στην Αθήνα, ακούει κανείς.
2: Να ησυχάσει. Σύννεφα γέμισε ξανά ουρανός, τρέχουν οι σκάλες.
1: Εμείς είμαστε εδώ και ευτυχώς ζούμε το καλοκαίρι μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί έχουμε 3 μαγαζιά στην πόλη που το καλοκαίρι το βιώνουν στα καλύτερά τους και παρασύρουν και εμάς την κάθε στιγμή της ημέρας. Πιάτσα, πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί το στέγη της πόλης, εκεί συναντάμε φίλους και γνωστούς συνεργάτες και από εκεί ξεκινάει η μέρα μας με ένα δυνατό καφέ και ένα ακόμη πιο δυνατό μπραντς με σμεράκι για να φτιάξει η όρεξή μας και να έχουμε δυνάμεις για το υπόλοιπο της ημέρας. Πάμε και μία βόλτα μέχρι το λιμάνι, εκεί είναι το Μπάγια Μαρό που με το θαλασσινό αεράκι παίρνουμε μάτι την κίνηση των σκαφών, των πλοίων, των λεωφορείων, του κόσμου που μπαίνει και βγαίνει στην πόλη για αποθαλάσσεις. Και βέβαια ευχαριστιόμαστε τα μπιτάκια, τα κοκτεϊλάκια μέσα στη δύση του ηλίου, γιατί τα καλύτερα πάρτι σε μια στην πόλη του Αγίου Νικολάου γίνονται εκεί, στο Μπάκια, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Ενώ ακριβώς απέναντι αγναντεύουμε με το μάτι ορθάνεχτο το Αμμούδι, το νησί μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Αμμούδι, παραλιάρα, snacks, σούσι όλη μέρα, το ποδάκι μάλλον, συγγνώμη. Ποτάρες, οχτελάρες, events και είπε το Σεκοβίδης να έρχεται τέλος του μήνα Ιούλη σε ένα live που θα αφήσει την τελική του ιστορία. Και να πούμε ότι κάθε ευρώ από την είσοδο στο Πέτρο Ιακοβίδη θα πηγαίνει στο Make a Wish από το Αμμούδι. Αμμούδι, Μπάγιαμαρ και Πιάτσα. Τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Τρεις μαγαζιά στο Αγίου Νικολάου που μας αποδεικνύουν το νησί, το ζούμε εδώ, στην πόλη μας μέσα. Στην πόλη μας μέσα, Αμμούδι, Μπάγιαμαρ και Πιάτσα.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχήστες απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410 21 711.
9: Οποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
10: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
11: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
12: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος-τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
13: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Πριν το ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, Τζαμάικα, Γιάννης Καλατζής, ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά θα ταιριάζει σαν μουσικό θέμα για τον Άγιο Νικόλαο. Γιατί καθόμαστε στο μπαγκάκι και βλέπουμε τα καΐκια να περιβιώνουν στο λιμάνι κτλ. Όλε αυτέ οι πανέμορφε εικόνε, οι οποίε περνάνε μέσα από του υπέροχου στίχου του τραγουδιού αυτού. Εδώ είμαστε όμω εμεί και περνάμε καλά, περνάμε εξαιρετικά. Αν επιλέξουμε για φαγητό έξω από τον Άγιο Νικόλαο, πάμε μέχρι τι Λίμνες, εκεί θα φτάσουμε στα Βένα Χριστίνες, όπου εκεί πραγματικά μας περιμένει η καλύτερη φιλοξενία, η καλύτερη κουζίνα για να νιώσουμε πραγματικά ότι ζούμε στην Κρήτη. Δηλαδή, καλό καλό φαγητό, καλή καλή εξυπηρέτηση, πάνω απ' όλα χώρους για όλους και για τα παιδιά με το πεθόντο ποτό στην πίσω μεριά. Όλοι περνάνε ευχάριστα και δημιουργικά. Τα Βένα Χριστίνες, Λίμνες, όπως λέμε, καλό φαγητό, καλή παρέα και πάνω απ' όλα καλή καλή μα καλή διάθεση. Τα Βένα Χριστίνες.
1: Και έγινα μια βραδιά καραβοκύρης
0: στις Λίμνες. Καθημερινά, εκτός από Δευτέρα, είναι εκεί και μας περιμένει. Να περάσουμε ευχάριστα, δημιουργικά και να φάμε πραγματικά πάρα πάρα πολύ καλά. Τα Βένα Χριστίνες, Λίμνες.

0: Παύλο Αλεξίου, μια καλημέρα είναι αυτή και πάμε να καλωσορίσουμε τώρα εμείς στη τηλεφωνική μας γραμμή τον γνωστό μας, τον Αγιο Νικόλαο Κώστα Χατζηφωτεινό, ο οποίος επιστρέφει με ένα νέο πόνημά του, μια νέα του κατάθεση ψυχής, ζωής, θα μας τα πει ο ίδιος, γνωριμία με την ποίηση του Κωστή Χατζηφωτεινού, μια εκδήλωση την οποία θα παρακολουθήσουμε την ερχόμενη Παρασκευή 10 του μήνα Ιούλη, μετά τη Δύση του Ιουλίου κατά τις 8.30 εκεί στο Χριστίνα, στο θερινό μας νεμά. Κύριε Χατζηφωτεινέ, καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν, ο Κωστής Χατζηφωτεινός πότε ξεκίνησε να νιώθει ότι έχει την ποίηση μέσα του, ή αυτό ξεκινάει να γίνεται κάποια στιγμή συγκεκριμένα, ή την έχουμε πάντα, απλά την εκφράζουμε μια κάποια δεδομένη στιγμή και αρχίζουμε να τη σημειώνουμε και κάπου να τη γράφουμε, κύριε Χατζηφωτεινέ?
1: Εγώ από πολύ μικρός ήθελα να το κάνω. Μερικές φορές έβλεπα και τη μάνα μου, η οποία το είχε, ήταν στιακιά η μάνα μου, και ξέρεις οι στιακοί το έχουν πιο εύκολο.
0: Βιτσέντος Κορνάρος, άλλους το έχουν το ρυθμό μέσα τους και βγαίνει το τετράστιχο αμέσως.
1: Και αυτή από τη Λάστρο ήταν και συγγενής του Κωστή, του Φραγκούλη. Τέλος πάντων, και εκφραζόταν συχνά με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και τότε που ζούσα στη Θεσσαλονίκη ή και στο στρατό αργότερα, που μου έγραφε γράμματα, πάντα μου έγραφε ματινιάδες. Ο τρόπος δηλαδή το να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας ποιητικά μου ήταν ιδιαίτερος οικείος
0: και φιλικός,
1: και το έκανα μικρός, να πω μια ιστορία, μια ιστοριούλα. Το περιοδικό Επίκαιρα έγραφε πάντα ποίηματα αναγνωστών, τα περνούσε από ένα κόσκινο και αυτά που ήταν καλά τα δημοσίευε. Εγώ πάντα το έπαιρνα και πάντα το ζήλευα αυτό, και μια φορά τόλμησα και το δοκίμασα. Το ότι το δημοσίευσε το περιοδικό στη συνέχεια με το όνομά μου και τέτοια, ήταν μεγάλο καμάρι. Ναι, και άρχισα να ενθαρρύνομαι από αυτό και να γράφω περισσότερα.
0: Και μετά τώρα,
1: σιγά σιγά...
0: Πείτε μου, αργότερα όντας στο βιβλιοπωλείο του Κωστή Χατζηφωτεινού εδώ στον Άγιο Νικόλαο, βλέποντας και πουλώντας βιβλία, σκεφτήκατε κάποια στιγμή ότι θα ήθελα και εγώ, επειδή μου είναι δικό μου βιβλίο, να μπει σε ένα ράφι ενός βιβλιοπωλείου, να μπει εκεί ανάμεσα στα υπόλοιπα των ποιητικών συλλογών, και να υπάρχει και το δικό μου πόνημα στη διάθεση των αναγνωστών να το επιλέξουνε?
1: Βεβαίως. Ζηλευτό ήταν για μένα πάντα το να έχω ένα βιβλίο δικό μου, και την εποχή του βιβλιοπωλείου βέβαια το ήθελα πάρα πολύ. Δοκίμασα, έκανα πρώτα το θεατρικό «Ένας είναι ο αρχηγός που ανέβασε η Εθώ ανεθώ», και μετά έφτιαξα το «Φυτολόγιο», που είναι κάθε δέντρο, κάθε όνομα δέντρου ή φυτού που μου άρεσε, και ένα ποίημα. Αυτό ήταν το φυτολόγιο, σαν το φυτολόγιο που μας βάζανε στο σχολείο μικρή και φτιάχναμε. Μετά από αυτό, ποιητικά δηλαδή, έγραψα την τρίτη παρουσία, και στο τέλος τώρα τελευταία στη Θεσσαλονίκη βγήκαν οι στιχομηθείες, που είναι το τρίτο μου ποιητικό και το έκτο συνολικά. Αυτό θα παρουσιάσει ο Δήμος. Πρώτα έγινε μια παρουσίαση όλης της ποιητικής μου δουλειάς στα Χανιά, μετά με κάλεσαν στην Ιεράπετρα και στο Δήμο τώρα τον δικό μας, που θα υπάρχουν πολύ γνωστά πρόσωπα που θα απαγγείλουν και μουσική, να τους αναφέρω αν θέλει.
0: Βεβαιότατα, βεβαιότατα.
1: Αυτοί που θα διαβάσουν ποίηματα δηλαδή είναι η Μαριάνθη Μενεγάκη, γνωστή είναι, η Ανθή Ρουμπελάκη η καθηγήτρια, η Λουσίλ Αρνού, ο Γιώργος ο Ταυλάς και ο Ζαχαρίας ο Λαμπρινός ο αρχαιολόγος. και στη μουσική θα είναι η γνωστή επίσης η Ξανθούλα η Πορφυράκη, ο Σάββας ο Βασιλιάδης, ο Χαράλαμπος ο Παρασκάκης και ο γιατρός ο Κωστής ο Πιταροκύλης. Αυτοί θα παίξουν μουσική, να το συνοδεύσουμε όλο αυτό το πράγμα με απαγγελίες και μουσική. Νομίζω όμορφη βραδιά
0: θα είναι. Για να μην αδικήσουμε όλους όσους αναφέρονται στην εκδήλωση, την επιμέλεια και την παρουσίαση έχει η κυρία Βάσο Ζωγραφάκη, η οποία θα έχει την, και το διεύθυνση του πάνελ της όλης της εκδήλωσης. Ενώ θα κλείσει η εκδήλωση με το δικό σας επιλογό, κύριε Κωστή, που φαντάζομαι θα είναι πέρα από ένα εγκάρδιο ευχαριστώ σε όλους όσους συμμετείχαν και μια δική σας κατάδυση έτσι της στιγμής για την βραδιά που...
1: Είσαι ενημερωμένος αρκετά είναι προς το πρόγραμμα.
0: Η αφίσα μπροστά μας, οπότε μας χορηγεί επικοινωνίας και έχουμε την υποχρέωση να είμαστε καλά ενημερωμένοι για να παρουσιάζουμε και να επικοινωνούμε στον κόσμο καλά την πληροφορία που θα έχει στη διάθεσή του την ερχόμενη Παρασκευή, να υπενθυμίσουμε 10 του μήνα Ιούνιου στις 8.30 ώρα στο Χριστίνατο στον Άγιο Νικόλαο.
1: Η Βάσο η Ζωγραφάκη είναι εκλεκτή και, και δουλευταρού και έχει κάνει άπειρα πράγματα και στην υπηρεσία της ως αρχαιολόγος, αλλά και έξω τώρα με εμάς με τα λογοτεχνικά, βοηθάει πάρα πολύ.
0: Όντως, όλοι όσοι συμμετέχουν στην εκδήλωση είναι ένας και ένας και μία και μία πραγματικά επιλεγμένοι, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι είπαν τον ένα συμμετέχουν στην δράση αυτή, γιατί δεν μπορείς να πεις και δύσκολα όσο στο Χατζηφωτεινό, που είναι ένας από τους ανθρώπους με διάβια στον Άγιο Νικόλαο που έχουν περάσει από τα δικά μας εδώ πέρα δρόμενα, είτε σαν πολίτης, είτε σαν επαγγελματίες, είτε σαν άνθρωπος της τέχνης και του πολιτισμού. Σίγουρα έχετε αφήσει, κύριε Κώστα, το δικό σας αφήγημα στον τόπο.
1: Και
0: νομίζω ότι δύσκολα κάποιος λέει όχι σε μια εκδήλωση που έχει να κάνει με τον Κωστή Χατζηφωτεινό. Οπότε και εμείς λέμε ναι, και ασφαλώς θα είμαστε το βράδυ της Παρασκευής στο Σινέ Χριστίνα για να δούμε από κοντά και να ακούσουμε τα ποίηματα του Κωστή Χατζηφωτεινού. Τέλος, κύριε Χατζηφωτεινέ, φαντάζομαι ότι πλέον με την δυνατότητα του χρόνου που έχει στη διάθεσή σας, δεν θα σταματήσει εδώ η παραγωγική σας διαδικασία. Σίγουρα έχετε ήδη γράψει και άλλα πράγματα στο χαρτί.
1: Μια παλιά παροιμία λέει ότι πρώτα βγαίνει η ψυχή και ύστερα
0: έτσι,
1: το χούι.
0: Σωστά.
1: Και εγώ ναι, συνεχίζω και γράφω βέβαια.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, γιατί είναι πια έχει γίνει τρόπος ζωής. Με ευχαριστεί ιδιαίτερα και το... δεν χάνω την ευκαιρία να το κάνω. Η βέβαια η ποιήση έχει έμπνευση μέσα της, χωρίς έμπνευση δεν γίνεται τίποτα. Σε αυτό διαφέρει από άλλα είδη λογοτεχνικά και το επιδιώκω και εγώ και το προσπαθώ κάθε φορά.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Χατζηφωτεινέ,
1: ευχαριστώ και εσένα για τα καλά σου λόγια και την διάθεση να προβάλλεις το γεγονός.
0: Αλίμονο, είναι χρέωση μας και υποχρέωση μας και ευχαριστή μας, γιατί είναι από τις εκδηλώσεις γίνες τις οποίες συμπαθούμε πριν καν την παρακολουθήσουμε, γιατί ξέρουμε ότι το περιεχόμενο θα είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Χατζηφωτεινέ, την καλημέρα μου, τα λέμε την Παρασκευή στο Σινέ Χριστίνα.
1: Καλημέρα και να πω κάτι για την αντιδήμαρχο του πολιτισμού, την οποία δεν ήξερα πολύ. Τον τελευταίο καιρό τη γνωρίζω όλο ένα και περισσότερο και βλέπω πόσο δραστήρια είναι.
0: Όντως, η Γεωργία Πολυχρονάκη είναι ένα από τα καλά στελέχη του τόπου μας. Καλημέρα μου.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Χατζηφωτεινέ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για την ποιονία. Καλημέρα.

Την Παρασκευή λοιπόν αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με την ποίηση του Κωστή Φωτεινού στο Σνέ Χριστίνα, η Σόδος Ελεύθερη, 8.30 ώρα το βράδυ, με απαγγελίες, με μουσικές, με ωραίες αναφορές στη ποιητική συλλογή του Κωστή Φωτεινού. Στο Σνέ Χριστίνα, στο θερινό σινεμά της πόλης Αγίου Νικολάου. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε μαζί μέχρι και τις 10, έτσι όπως άλλως το κάνουμε καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 104,4. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη και όσοι κινήσετε με πετρέλαιο κίνηση, θα βρείτε σούπρα πετρέλαιο κίνηση, τη μέχρι πετρέλαιο κίνηση, που αλλού παρά μόνο στο πρακτήριο Αιτζίαν, σε γρήγορα τον Άκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Εκεί θα βρούμε και πλυντήριο το οποίο πλένουμε το όχημά μας όλη μέρα και όλη νύχτα. Εκεί θα βρούμε και πλυντήριο το οποίο θα μας φύγουν το όχημά μας. Θα κλείσουμε ένα ραντεβού στο 2841-026-31 στο πρακτήριο Αιτζίαν, σε γρήγορα τον Άκη, για να μας φύγουν άλλοι το όχημά μας και να το κάνουμε πραγματικά σαν καινούργιο. Εκεί θα βρούμε και βλουκανιζατέρ, διότι το όχημά μας πρέπει να κινείται με ασφάλεια στον δρόμο και να πατάει με καλά ελαστικά και σίγουρα αμορτισέρ. Πρακτήριο Αιτζίαν, σε γρήγορα τον Άκη, θέση φράμα στο Αμμούδι, βουδίδα του αυτοκινήτου, στου επαγγελματίε του χώρου. Εκεί είναι και το καφέ Αιτζίαν στη γωνία για να ξεκινήσει η μέρα μας με τους συνάδελφους και συνάντηση εκεί και να συνεχίσει αποτελεσματικά και ιδιαίτερα παραγωγικά. Πρακτήριο Αιτζίαν, σε γρήγορα τον Άκη. Και δεν ζητάμε πολλά, γιατί τα έχουμε όλα εκεί, στο πρακτήριο Αιτζίαν, σε γρήγορα τον Άκη, το συνώνυμο της φροντίδας του αυτοκινήτου. Εμείς μαζί ξανά το πρωί της αυριανής ημέρας, που είναι Πέμπτη, Προπαρασκευή, ακριβώς στις 8. Εσείς μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο όλη μέρα και όλη νύχτα, 104,4. Πού αλλού να πας, μόνο εδώ ακούς ραδιόφωνο. Καλημέρα σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
6: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
7: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

επιπλέει. Και μοιάζει τόσο μακρινή σαν συνεφώς αναστραπεί, όπως η φλόγα μιας φωτιάς που σιγοσβήνει. Κι ανοίγει πάλι απ' την αρχή του τέλους η καταπακτή και εξαφανίζομαι στο έρωτα τη δίνει. Και γίνεσαι πιο μακρινή μες στο παρόν αλωτινή, όπως η φλόγα μιας φωτιάς που σιγοσβήνει. Κι ανοίγει πάλι απ' την αρχή

Ρόζα Λουξεμβούργκ, τι σου έχω φυλαγμένα πάνω στο κάρο σιδά

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερατούς, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροί τεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

περπατάς με τη σκιά σου. Να τρως, να πίνεις, να γελάς, να τραγούδας και να θυμάσαι. Αν κοιμάσαι, να ξυπνάς και να είναι δίπλα σ' όπου πας. Να είναι Θεός το τέρι σου. Κι άμα δεν είναι, δεν πειράζει, δεν βάριεσαι, δεν σε νοιάζει, μη σκοντά.

Φθινόπωρο στον έρωτα απόψε ανατέλει. Άρης, Μαρή και Μέλη μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

0: Ξετυπώνσε την από τα βράχια, γκρέμισε την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την.
1: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Ασυνδροσιάς στα FM.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού,

0: προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
7: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: να σταθώ.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων.

0: 2641-026496 και 2841-024740.
1: Τώρα, κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. 104,4.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Περίμενα τη νύχτα να μιλήσω. Την ώρα που σαν άγγελος η μοναξιά μου στρώνει αλήθειες ανάμεσα στα πράγματα και ο χρόνος καθαρός διαλέγει τα φεγγάρια. Ο μύθος των ματιών σου είναι το άλλο καλοκαίρι που γίνεται τραγούδι του βοριά. Ο άλλος μύθος της καρδιάς μου θα κόψει τα νερά απελπισμένα ανήμερα γιορτής της νήσου Σαντορίνης.

επανάλαβε το ρήμα νερό στους χρόνους του ονείρου και σε όλες τις εγκλήσεις του θαύματος, ώσπου να γίνω φως βαθύ στο βάθος της σκηνής, στον άκτιστο κόσμο των χρωμάτων. Όταν φύγεις, μην τρομάξεις τα πουλιά. Τράβηξε γερά τον ουρανό, να μετρώ τη νύχτα σαν πατρίδα. Και κλείσε καλά τη θάλασσα, μην κόψει το νερό και πιάσει βροχή, κι άμαθος στη μοναξιά γλιστρήσω και πνιγώ.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επισκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Ιντερλούσεντ. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.

0: 104,4.
1: Πού πας το πρωί ρε Γιώργο με τις πιτζάμες?
2: Άστα ρε Μανώλη, έπλεξε.
1: Μη με λες.

0: 104,4.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Keep the Spirit Alive, Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Colts και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίητων κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
5: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
5: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
6: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες PetroGen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες PetroGen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αν δεν επιστρέψει σύντομα η Αντέλ, η Σιένα Σπάιρο θα την ξεπεράσει με τέτοια φωνή που έχει. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλά να περάσουμε. Και πάμε για flashback, έτσι γρήγορα γρήγορα. 1987, η συγγραφέας και τραγουδίστρια Βίκτορ Λάσλο στο πιο εμπορικό τραγούδι της καριέρας της, Breathless. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Ernest Ernie in the Sincerities από το 2018 σε ένα παλιωμοδίτικο όμως κομμάτι, Do Something. Και σύμφωνα με το TripAdvisor, δύο ελληνικές παραλίες βρίσκονται ανάμεσα στις καλύτερες του κόσμου για το 2026. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται το Ελαφωνήσι στα Χανιά της Κρήτης, που είναι η καλύτερη παραλία της Ευρώπης και η δεύτερη καλύτερη παραλία στον κόσμο, με τυρκουάζ νερά και ροζ άμμο. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η λιμνοθάλασσα του Μπάλου, επίσης στην Κρήτη, ενώ στο top 20 και συγκεκριμένα στη 14η θέση βρίσκεται η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Στην κορυφή, έτσι για την ιστορία, να σας πούμε ότι η καλύτερη παραλία του κόσμου είναι η Isla Pasión στο Μεξικό. Αυτά σύμφωνα με το TripAdvisor, πάντως, όχι να το πενευτούμε δηλαδή, η Ελλάδα έχει τις ομορφότερες παραλίες και δεν είναι μόνο μία, είναι πολλές. Πίσω στο 1983 με ένα αγαπημένο καλοκαιρινό και ταξιδιάρικο τραγούδι από τους Δανούς, Lady Back, Sunshine Reggae.

Φρεσκότατος Τζέι Μπάλβιν, Παλάκουα, και στην Ιαπωνία, προκειμένου να εξοικονομήσουν ρεύμα από τα κλιματιστικά, επιτρέπουν στους εργαζόμενους να πηγαίνουν στις δουλειές τους με κοντομάνικα, τισέρτ, βερμούδες, σόρτς και σανδάλια. Αν είσαι ντυμένος με δροσερά καλοκαιρινά ρούχα, ζεσταίνεσαι λιγότερο, υδρώνεις επίσης λιγότερο και η κρίση κλιματιστικού είναι περιττή. Είναι και αυτό μια άποψη, βέβαια. Δεν ξέρω κατά πόσο οι Ιάπωνες έχουν τα 45 που έχουμε εμείς το καλοκαίρι. Αυτή είναι η Tokyo Daylight από την Ιαπωνία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες.

0: Νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν, φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Easy on Me από την Adele. Έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το 30, το τελευταίο της άλμπουμ, και σύμφωνα με την Daily Mail, η Adele έχει επιστρέψει στο στούντιο μετά από 5 χρόνια απουσίας, ενώ παράλληλα ασχολείται και με το σινεμά και συγκεκριμένα θα έχει ένα ρόλο στη νέα ταινία του σχεδιαστή μόδας Tom Ford με τίτλο Cry to Heaven. Εκτός από όλα αυτά, η Adele επιδιώκει και την ηχογράφηση ενός καινούριου τραγουδιού που θα περιλαμβάνεται στο soundtrack. Fort Francis για τη συνέχεια από το 2009, Summertime. Γιατί είναι καλοκαίρι και απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή. Well,

Εδώ και μερικές εβδομάδες έχουμε βάλει στο repeat αυτό το κομμάτι από την σκοτσέζα τραγουδίστρια Brooke Combe. New Soul, Tears Won't Lie, καινούριο, φρεσκότατο. Και πάμε πίσω στο 2016 με τους Γάλλους, αν δεν απατώ, με Cocoon. Το πραγματικό νόημα της ζωής είναι στα μικρά

Μερικά τραγούδια είναι διαχρονικά, γι' αυτό και τα θυμόμαστε παρέα. 11 Ιουνίου του 1982, όταν αυτό πρωτοκυκλοφόρησε, έγινε μεγάλο hit. Παίζονταν πολύ στα πάρτις εκείνη την εποχή. Rock the Casbah από τους Clash. Κάπου ανάμεσα ακουγόντουσαν και διάφοροι ήχοι από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια εκείνης της εποχής, όπως το Pac-Man και το Galaxian, αν δεν κάνω λάθος έτσι λεγόταν. Και πάμε στα 90s και σε break.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Η Σακίρα ενώνει τις δυνάμεις της με τον κολεμβιανό καλλιτέχνη Bill στο ολοκένουργιο τραγούδι Algo 2 με άρωμα καραϊβικής και άκρος καλοκαιρινό. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας και αυτό το μισάωρο, ξεκινώντας έτσι δυναμικά τη δεύτερη ώρα μας. Μας βρίσκεται και στο Instagram, να σας το πούμε και αυτό, στο Star Black Katopavla GR. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, εκεί θα μας βρείτε. Και δεν υπάρχει εκπομπή που να μην βάλουμε Charlie Puth. Πραγματικά το τελευταίο άλμπουμ του Charlie Puth

τραγούδιο, δηλαδή crack and smack, my mind's made up. Και οι Αυστραλοί και οι Κινέζοι το έχουν πάει σε άλλο level, καθώς προσπαθούν να κατασκευάσουν μία ντομάτα με γεύση βουτυρένια. Μία τέτοια ντομάτα, χάρη στην τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας, απενεργοποιούν δύο γονίδια αυτή τη νέα ντομάτα που έχει γεύση σαν ρύζι βασμάτι ήου. Τώρα δηλαδή, αν η ντομάτα δεν έχει τη γεύση της ντομάτας, πώς είναι δυνατό να είναι ντομάτα? Τώρα έχω άδικο? Πάντως υποστηρίζουν ότι πολλά χρόνια πίσω η ντομάτα έχει ακριβώς αυτή τη γεύση, η οποία διαφοροποιήθηκε στη συνέχεια. Πάμε Μεγάλη Βρετανία, 1989, το πολύ χορευτικό Dirty Cash Money Talks. Μεγάλες αλήθειες έλεγαν τότε, μόνο που τα χρήματα δεν είναι μετρητά τώρα. Μεγάλη χορευτική επιτυχία και στη χώρα μας αυτό. Το συγκρότημα λέγεται The Adventures of Stevie V. Ας το θυμηθούμε παρέα.

πιστέψτε με ότι αυτό ήταν τυχαίο, δεν ήταν τίποτα προγραμματισμένο. Και τα δύο τραγούδια, δηλαδή και το προηγούμενο αλλά και αυτό που έπαιξε τώρα, ήταν από την ίδια χρονολογία, 1989, και το προηγούμενο και αυτό. Αυτό ήταν από τους Βέλγους Technotronic. Ουσιαστικά ήταν το πρώτο τραγούδι Eurodance που γνώρισε επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 2. Στο νούμερο 2 έφτασε και στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου το 1989, στα τέλη εκείνης της χρονιάς. Ενώ έφτασε στην κορυφή στο Βέλγιο, τη Φιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και ξεκινάτε τις διακοπές, αν δεν έχετε ξεκινήσει ήδη, θα σας πούμε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ένα κόλπο για να ελέγξετε όταν γυρίσετε, αν υπήρχε κάποια διακοπή ρεύματος όταν εσείς λείπατε σε διακοπές. Πριν φύγετε, βάζετε στην κατάψυξη ένα ποτήρι με νερό με ένα κέρμα. Όταν επιστρέψετε και το κέρμα βρίσκεται ακόμα στην κορυφή του ποτηριού, όλα είναι εντάξει, δεν έχει γίνει καμία διακοπή ρεύματος. Αντίθετα, αν δείτε ότι το κέρμα βρίσκεται στον πάτο του ποτηριού, σημαίνει ότι υπήρξε κάποια στιγμή διακοπή ρεύματος, οπότε ό,τι υπήρχε μέσα στο ψυγείο θα πρέπει να το πετάξετε

Είμαι σίγουρη ότι το Papa the Jam το είχατε χορέψει πάρα πολύ κάποτε. Και εννοείται ότι το χορέψαμε όλοι μαζί και τώρα που το ακούσαμε. Jennifer Lopez επιστρέφοντας το σήμερα, Save Me Tonight. Και πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Πολύ χαιρόμαστε που τελικά η Ντάφη αποφάσισε να επιστρέψει στη μουσική και στις συναυλίες. Ανακοίνωσε μάλιστα μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram ότι έχει προγραμματίσει μια συναυλία στο Λονδίνο μέσα σε αυτό το μήνα. Η Ντάφη, που είχε αποσυρθεί από την μουσική για 15 χρόνια εξαιτίας των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε, καθώς είχε πέσει θύμα βιασμού. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Και ο Keith Urban επέστρεψε με ένα άλμπουμ γεμάτο αξιόλογες διασκευές. Μία από αυτές, το Summer Breeze. Το αρχικό ανήκει στους Seal & Crofts, κάπου στη μακρινή δεκαετία του 70.

Άγγιξε πολλές ραγισμένες καρδιές από ό,τι φαίνεται αυτό το single. Hate That I Made You Love Me, το καινούριο της Ariana Grande, που μπήκε κατευθείαν στην τρίτη θέση στα charts των Ηνωμένων Πολιτειών και τελικά κατάφερε να φτάσει στην κορυφή. Το άλμπουμ της το καινούριο λέγεται Petal και οι ειδικοί λένε ότι η θερμοκρασία του κλιματιστικού δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 11 βαθμούς χαμηλότερη από την εξωτερική θερμοκρασία. Για παράδειγμα, αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 40 βαθμούς, το κλιματιστικό δεν θα πρέπει να δείχνει κάτω από 29 βαθμούς. Αυτός είναι ο λεγόμενος κανόνας των 11 βαθμών για να μην χαλάσει το κλιματιστικό, αλλά και για να κάνετε οικονομία στην τσέπη σας και να μην έρχονται οι λογαριασμοί του ρεύματος φουσκωμένοι. Επιστροφή των Jungle με νέο κομμάτι, The Wave.

Πριν λίγες μέρες η Τσάκα Κάν, η τεράστια Τσάκα, επέστρεψε στη μουσική με αυτό το σίγγλ που ακούσαμε μόλις τώρα. Εν τω μεταξύ πριν από κάτι μήνες τα είχε βάλει με τα καινούργια γυναικεία R&B ονόματα, δηλώνοντας μάλιστα στα social media ότι είναι ατάλλαντες. Όχι, δεν είναι σωστό, τα κορίτσια είναι ακόμα μικρά. Δεν μπορεί να έχουν από τώρα την εμπειρία της Τσάκα, αλλά δώσε μια ευκαιρία. Σας αφήνω με την συνεργασία του βραζιλιάνου DJ Alok μαζί με του Σοάνι Public. In Your Eyes. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Το λιμάνι του Αμστερντάμ, ένας ναύτης τραγουδά τους καημούς και τις φουρτούνες που μαζί του κουβαλά.

perdí. Στο λιμάνι του Άμστερνταμ που μαζεύονται όλοι οι ναύτες, κάποιος από αυτούς αρπάζει ψαροκέφαλα από τις γάτες και τα δόντια του σου δείχνει σαπισμένα όπου έχουν μείνει, που μπορούνε να ρουθεί.

ξεχάσει και ξεσκίζουνε τη νύχτα με τα αστεία που έχουν πιάσει. Στροβιλίζονται, χορεύουν και γελάνε με λαχνία και τα κορδεόν θα σκάσει απ' τις μέθη στη μαγεία κι έτσι έξω με στη νύχτα.

σπουργίτη, πως τσιβάταρα, πως ήτη, τι πίτα. Hey, κάποιος φωνή του βάζει το καημένο, πως το μάζει, τι πίτα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις.

0: παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Καλά, απλώστε την αρίδα. Στα αλήθεια τι ευχάριστο να έχεις ό,τι θες. Διαβάστε τα κοινωνικά απ' την εφημερίδα. Μα προσοχή, μη βλέπετε την πρώτη τη σελίδα.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Το καλοκαίρι στη Νεάπολη έχει ρυθμό. Έχει μουσική, έχει γιορτή, έχει μπύρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέοι Νεάπολης σας προσκαλεί σε μια σούπερ βραδιά διασκέδασης την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 στον υπέροχο και δροσερό δημοτικό κήπο Νεάπολης. Μια μοναδική μουσική βραδιά με τους 1550 επί σκηνής. Με ζωντανή μουσική, κέφι και την ξεχωριστή φιλοξενία των νέων Νεάπολης σας περιμένουμε σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή. Παρασκευή 17 Ιουλίου στον δροσερό κήπο της Νεάπολης. Τη μουσική θα ανοίξει το τοπικό συγκρότημα των Interlucent. Πυροβραδιά Νεάπολης 2026. Είσοδος ελεύθερη. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική.
2: Keep the Spirit Alive, Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίητων κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη.

0: σου. Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Η μουσική ομάδα Παλαιινά Σεφέργια προλογίζει τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM.

Με τη μουσική του Κάρολου Κουκλάκη, την ερμηνεία της Ειρήνης Δερέμπε και το λόγο του Θεοδωρού Ριγινιώτη. Αρχαγγέλη, από τα παλαιϊνά σεφέργια για τον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Στις αρχές της δεκαετίας του 90 και στην πρώτη μας ενότητα που ως θέμα της έχει για μια ακόμα φορά το Βαγγέλη Κορακάκη. Από τον κύκλο του Λαύριο με το στίχο του ήταν η νύχτα σκοτεινή. Ερμηνεύει η Αφεντούλα Ραζέλη.

0: Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και το οργανικό που μόλις ακούσατε, το οποίο συμπεριλήφθηκε στον κύκλο «Λαύριο» του Βαγγέλη Κορακάκη, πίσω στις αρχές του 70. Αυτή τη φορά με το λόγο του ποιητή Μιχάλη Κατσαρού, που μελοποιεί, ενορχιστρώνει και ερμηνεύει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Τα τραγούδια του νέου πατέρα, ο γενικός τίτλος του κύκλου, από όπου ο πατέρας με τη φυσαρμόνικα. Καταρχάς.
1: Ακούσατε

Ο πατέρας με τη φυσαρμόνικα και ο χορός του τράγου. Από τον κύκλο «Τα τραγούδια του νέου πατέρα» με το λόγο του Μιχάλη Κατσαρού, τη μουσική, την ενορχήστρωση, την ερμηνεία του Γιάννη Μαρκόπουλου στα 1972. Τα λιθάρια που ακολουθούν ολοκληρώνουν το αφιέρωμά μας.

Στο Γιάννη Μαρκόπουλο διαδέχονται οι πίξλαξ από το κοντινό μας παρελθόν. Άρχισες να ξεθοριάζεις σαν παλιά φωτογραφία.

Από τους Big Slack στο τρίφωνο και όλο πιο κοντά στο μουσικό μας παρόν. Στα 2008 λοιπόν, οδεύοντας προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, με την προαναφερθήσα μουσική ομάδα, στα Γιάννενα, στη Λίμνη.

0: Στα Γιάννενα στη Λίμνη και Κύρα Φροσύνη από το Τρίφωνο για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Να ξέρεις πόσο σε θυμάμαι, να ξέρεις πόσο σ' αγαπάω.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

Η ώρα είναι 8. Εκατόν τέσσερα κόμμα.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνωτικές.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Al mercato di Porta Palazzo, στην αγορά του Porta Palazzo. Ένα αντιπολεμικό τραγούδι του Τζαν Μαρία Τέστα για όλους εκείνους που βρίσκονται στη Βαγμένη σε μια πλατεία χωρίς σπίτι, χωρίς έγγραφα, χωρίς όνομα. Καθοδόν είμαστε, καλησπέρα.
0: Da bastone fanno la coda sul cemento e si lasciano perquisire sotto le giacche e si lasciano perquisire sotto le giacche da ricucire. Ma una mattina di luna d'inverno c'era la neve, sulla piazza succede un inferno e tutti a chiedersi come e dove. Dalla coda del caricamento qualcuno grida, sulla piazza di Porta Palazzo fra le ragazze si rompe la fila. Ce n'è una sdraiata per terra su.

Θέλει ένα σπίτι που να έχει ρύζι, να έχει ψωμί, να έχει φως, να έχει μουσική. Η Λουτσίλα Γκαλεάτσι, η Αρπετζάτα και η Κριστίνα Πλουχάρ, Βόλιο Ουνακάζα.

πρώιμο μπαρόκ μουσική για θεόρβη και λαούτο του Τζοβάνι Τζιρολάμο Κάψπεργκερ. Από την αρπεζάτα για την Κλειστίνα Πλουχάρ, Λαβιλανέλε, Πρίμα Πάρτε Πενσχέρια Μωρόση.

μπορούσε να κρατήσει για ώρες, αλλά ήταν η λύση για το δάγκωμα της ταραντούλας, η ταραντέλα, ο θεραπευτικός χορός της κάτω Ιταλίας. Σαντιάγκο ντε Μουρσία, Έρικ Μπόσκραφ, Ισχάρ Ελίας, Αλεσάνδρο Πιάνου, ταραντέλας.

πασακάλια έχει τις ρίζες της στην Ισπανία των αρχών του 17ου αιώνα, αλλά πρώτοι που την κατέγραψαν ήταν οι Ιταλοί. Πασακάλια de la Vita, Rosemary Stanley και Dom Lanena.

σαρκαστικός και επικριτικός για μια συνάντηση που φάνηκε όχι αντάξια των προσδοκιών του. Ναι, ο Τζόρτζιο Κόντε.

οι αυτοσχεδιασμοί του σε ένα ταξίδι στη μουσική της αναγέννησης. Πάολο Παντόλφο, Ανδρέα Ντεκάρλο, Τόμας Μπόισεν, Γκουίντο Μωρίνι, Αλβάρο Γκαρίντο. Σόπρα Κανάριο.

Χιούμορ, νοσταλγία και ιστορίες εμπνευσμένες από τα πρόσωπα του τόπου του στοχεύουν κατευθείαν στις καρδιές των ακροατών. Η Βιτελόνη από τον Μπόμπο Ροντέλη.

Με τον Πίτερ Γκάμπριελ και τους Ιταλούς τροβαδούρους στα αυτιά, βάζει στη μουσική του ροκ και παράδοση της χώρας του σε δικές του αναλογίες. Ο Λούτσιο Κόρσι, La Leper.

και ένας ρόκερ. Η Ιταλία έχει και παρελθόν και παρόν και μέλλον. Ο Εντοάρντο Μπενάτο, L'isola che non c'è. Και εδώ τελειώνουμε. Η Άννα Αρακαδάκη ήταν καθοδόν από τις 9. Καληνύχτα, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care, στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8 Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Γεννήθηκα μέρα, στο ονείρου την ξέρα και γύρω μου γλάρι λευκή. Την άμμο κλωτσούσα, σα σβούρα γεννούσα και μου είπαν αυτό σου αρκεί. Απόσπασμα από το σφυρί και καλέμι του Στέφανου Μαλιαρού.

Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια, να είδεις πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες στα μάτια σου, πως τα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα στο
10: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

Χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Homens, gosto de tudo, dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos e dos crioulos.

104,4. Dla

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Η μουσική ομάδα Παλαιινά Σεφέργια προλογίζει τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM.

Με τη μουσική του Κάρολου Κουκλάκη, την ερμηνεία της Ειρήνης Δερέμπε και το λόγο του Θεοδωρού Ριγινιώτη. Αρχαγγέλη, από τα Παλαιϊνά Σεφέργια για τον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Στις αρχές της δεκαετίας του 90 και στην πρώτη μας ενότητα που ως θέμα της έχει για μια ακόμα φορά το Βαγγέλη Κορακάκη. Από τον κύκλο του Λαύριο με το στίχο του ήταν η νύχτα σκοτεινή. Ερμηνεύει η Αφεντούλα Ραζέλη.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και το οργανικό που μόλις ακούσατε, το οποίο συμπεριλήφθηκε στον κύκλο «Λαύριο» του Βαγγέλη Κορακάκη, πίσω στις αρχές του 70. Αυτή τη φορά με το λόγο του ποιητή Μιχάλη Κατσαρίνη.

Ο πατέρας με τη φυσαρμόνικα και ο χορός του τράγου. Από τον κύκλο «Τα τραγούδια του νέου πατέρα» με το λόγο του Μιχάλη Κατσαρού, τη μουσική, την ενορχήστρωση, την ερμηνεία του Γιάννη Μαρκόπουλου στα 1972. Τα λιθάρια που ακολουθούν ολοκληρώνουν το αφιέρωμά μας.

Το Γιάννη Μαρκόπουλο διαδέχονται οι πίξλαξ από το κοντινό μας παρελθόν. Άρχισες να ξεθοριάζεις σαν παλιά φωτογραφία.

Από τους Big Slacks στο τρίφωνο και όλο πιο κοντά στο μουσικό μας παρόν. Στα 2008 λοιπόν, οδεύοντας προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, με την προαναφερθήσα μουσική ομάδα, στα Γιάννενα, στη Λίμνη.

0: Στα Γιάννενα στη Λίμνη και Κύρα Φροσύνη από το Τρίφωνο για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Θέλει ένα σπίτι που να έχει ρύζι, να έχει ψωμί, να έχει φως, να έχει μουσική. Η Λουτσίλα Γκαλεάτσι, η Αρπετζάτα και η Κριστίνα Πλουχάρ, Βόλιο Ουνακάζα.

έχουμε ακούσει παλιότερα και από τους Nova Compagnia di Canto Popolare, εδώ από την Κριστίνα Πλουχάρ και τον Αλεσάνδρο Τζανγκράντε, Λο Γουαρατσίνο.

πρώιμο μπαρόκ μουσική για θεόρβη και λαούτο του Τζοβάνι Τζιρολάμο Κάψπεργκερ. Από την Αρπεζάτα για την Κλειστίνα Πλουχάρ, Λαβιλανέλε, Πρίμα Πάρτε Πενσιέρια Μωρόση.

Μπορούσε να κρατήσει για ώρες, αλλά ήταν η λύση για τον δάγκωμα της ταραντούλας, η ταραντέλα, ο θεραπευτικός χορός της κάτω Ιταλίας. Σαντιάγκο ντε Μουρσία, Έρικ Μπόσκραφ, Ισχάρ Ελίας, Αλεσάνδρο Πιάνου, ταραντέλας.

Η Πασακάλια είχε τις ρίζες της στην Ισπανία των αρχών του 17ου αιώνα, αλλά πρώτοι που την κατέγραψαν ήταν οι Ιταλοί. Πασακάλια de la Vita, Rosemary Stanley και Dom Lanena.

σαρκαστικός και επικριτικός για μια συνάντηση που φάνηκε όχι αντάξια των προσδοκιών του. Ναι, ο Τζόρτζιο Κόντε.

Κανάριο ή αλλιώς Canary Dance είναι ένας αναγεννησιακός χορός εμπνευσμένος από έναν παραδοσιακό χορό των Καναρίων νήσων. Κανάριο του Giovanni Girolamo Capsperger, εδώ από τους Ensemble Κωνσταντινόπολη.

οι αυτοσχεδιασμοί του σε ένα ταξίδι στη μουσική της αναγέννησης. Πάολο Παντόλφο, Ανδρέα Ντε Κάρλο, Τόμας Μπόισεν, Γκουίντο Μορίνι, Αλβάρο Γκαρίντο. Σόπρα Κανάριο.

Χιούμορ, νοσταλγία και ιστορίες εμπνευσμένες από τα πρόσωπα του τόπου του στοχεύουν κατευθείαν στις καρδιές των ακροατών. Η Βιτελώνη από τον Μπόμπο Ροντέλ.

0: σώμα.
1: Με τον Πίτερ Γκάμπριελ και τους Ιταλούς τροβαδούρους στα αυτιά, βάζει στη μουσική του ροκ και παράδοση της χώρας του σε δικές του αναλογίες. Ο Λούτσιο Κόρσι, La Leper.

και ένας ρόκερ. Η Ιταλία έχει και παρελθόν και παρόν και μέλλον. Ο Εντοάρντο Μπερνάτο, L'isola che non c'è. Και εδώ τελειώνουμε. Η Άννα Αρακαδάκη ήταν καθοδόν από τις 9. Καληνύχτα, να είστε καλά.